Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες, καλό μεσημέρι κόσμε. Το ημερολόγιο γράφει 5 του Μάρτη και είναι 5η μεσημέρι και είναι στην τροφιά σας η Βόλτα. Μια ραδιοφωνική βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια σήμερα. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, εμπειρία, γνώση στην διαχείριση της πολιοδικής τράπεζας εξεργασίας του ήχου. Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και είναι 5 του Μάρτη και πάνε 15 χρόνια από τότε που δεν έχουμε πια κοντά μας τον Μανώλη Ρασούλη.

Ένα ωραίο δίδυμο εδώ, ένα πραγματικά συγκινητικό σημείο που συναντιούνται σε ένα live ο Μανώλης Ρασούλης και ο Νίκος Παπάζογλου και τραγουδούν το «Εδώ» στη ρογμή του χρόνου, στίχη βέβαια του Μανώλη Ρασούλη με τη μουσική του Νίκου Ξηδάκη για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής που όπως πάντα έχει πίσω ότι σε αυτό το σκοτεινό γκρίζο background των πολέμων, του πολέμου, των σκοτωμών, των χτυπημάτων, των καταστροφών παίρνει και ένα πορτοκαλί λόγω της εισβολής σιγά σιγά και της σκόνης της Σαχάρας εδώ στα δικά μας τα μέρη που μετατρέπει το φως από διάφανο και από γαλάζιο ας πούμε στη διάρκεια της μέρας λόγω της αντανάκλασης της θάλασσας μάλλον σε κάτι σε μπέζ κίτρινο πορτοκαλί. Γενικά όλα πορτοκαλιά γίνονται σαν το χρώμα του πλανητάρχη. Ναι. Λοιπόν, διάβαζα χτες ένα ωραίο σημείωμα του Γιάννη Αλμπάνη, πάντα έτσι προσεκτικός και πολύ όριμος, χωρίς υπερβολές, χωρίς εξάρσεις ο λόγος του. Και λέει για τη θέση της ισπανικής κυβέρνησης, ότι μπορεί να συνοξιστεί σε τρεις λέξεις. Μονάχα αυτό θα πω για τα πολιτικά και για αυτά τα διεθνή, γιατί πραγματικά είναι ζόρικα τα πράγματα και δεν μπορούμε και να τα πολύ αναλύουμε. Ύστερα θα ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Θα σας πω ποιο είναι σήμερα το μενού που λέμε της εκπομπής. Όμως ο Πέτρο Σάντσεθ που είπε όχι στον πόλεμο, αυτές είναι οι τρεις λέξεις, έχει λόγους που το είπε και λέει ο Σάντσεθ δεν είναι κάποιος επαναστάτης, ένας μετριοπαθής σοσιαλδημοκράτης είναι. Και τι λέει αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι κατηγορηματικά αντίθετος, γιατί αυτός ο πόλεμος προκαλεί ένα νέο αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή, γιατί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, πολύ απλά, αυτό που έχουν πει και άλλοι, ότι δεν έχει πάρει καμία έγκριση ούτε από το Συμβούλιο Ασφαλείας, ούτε από τον ΟΗΕ, ούτε από πουθενά, από κανένα διεθνή οργανισμό. Γιατί αυτός ο πόλεμος θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί δεν θέλει η χώρα του να γίνει συνένοχη σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο ή αντίθετο στις αξίες κτλ. Δεν λέει κάτι το ριζοσπαστικό, λέει το αυτονόητο για ένα δημοκράτη και με αυτόν τον τρόπο εκθέτει ανεπανόρθωτα τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που σπέβδουν να συνταχθούν με τον πόλεμο του Τραμπ και του Νετανιάχου. Σκέφτομαι ότι το κεφάλι χαμηλά συμβαίνει με τους περισσότερους πραγματικά ηγέτες σήμερα, έτσι, να σκύβουν και να υποκύπτουν και να υποτάσσονται. Άκουγα χτες Λάκη Λαζόπουλο, έβλεπα μάλλον, το Αλτσαντίε News, δεν το βλέπω γενικά, είναι λίγο έτσι φτηνιάρικο καμιά φορά και λαϊκίστικο, αλλά χτες είπε κάτι καλό, δεν ξέρω αν ήταν δικό του ή αν από κάπου το διάβασε. Έλεγε για το πώς περπατάμε όλοι με το κεφάλι κάτω και το συνηθίζουμε αυτό, καθώς είμαστε καρφωμένοι όλοι στο κινητό τηλέφωνο. Πάντα βλέπουμε προς τα κάτω, τι λέει η μικρή-μικρή οθόνη. Κάποτε σκέφτηκα μετά ότι με την τηλεόραση, την μεσαία ας πούμε, οθόνη, βλέπαμε και λίγο ευθεία. Ενώ κάποτε στη μεγάλη οθόνη, τα παλιά χρόνια, κοιτούσαμε πάντα ψηλά. Πιανόταν αυχένας να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Τώρα πια δύσκολα έχουμε ψηλά το κεφάλι.

0: Και στο χέρι μια ευχή, Λυγιά μου, από τις ακρογιαλιές μου, έγραφε ο Οδυσσέας Ιωάννου. Δεν το έγραφε έτσι ακριβώς, έγραφε και από το χώμα για ευχή. Και το μετά ο Σωκράτης όταν το φτιάχνω το τραγούδι, του λέει δεν είναι ωραίο να έρχεται από το χώμα η ευχή. Παραπέμπει πιο πολύ στους χαμένους, στους πεθαμένους μας ανθρώπους. Και το αλλάξανε και μετά, του είπα να το κάνει και στο χέρι μια ευχή, και όχι για ευχή, μια ευχή, Λυγιά μου από τις ακρογιαλιές μου. Λοιπόν, παρανθεσούλα αυτό, για το πάντα πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχει μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Γι' αυτά θα μιλήσουμε περισσότερο αύριο εδώ με καλεσμένη στη Φωτεινή Λαμπρίδη και την Ευγενία Λουπάκη να μας μιλήσουν για τα βιβλία τους που έχουν να παρουσιάσουν την Κυριακή, και το θέμα της Φωτεινής Λαμπρίδη είναι στο Λαβύρινθο του Σωκράτη Μάλαμα, και από εκεί πήρα τη λαβή τώρα και από το τραγούδι, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν σε αυτόν τον δίσκο που μετά ονομάστηκε σκέτο Σωκράτης Μάλαμας, έφυγε ο τίτλος Λαβύρινθος. Τώρα, για σήμερα θα έχουμε μεταξύ άλλων τα άλλα τάπα, δηλαδή λίγο πολύ. Τώρα σε λιγάκι, σε πολύ λίγο, θα έχουμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μια συνομιλία με την ομότιμη καθηγήτρια του Απιθύτα, την κυρία Δήμητρα Γκογίδου, που είναι και συντονίστρια του δικτύου Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΗ, για το κεντρικό θέμα της Διεθνούς ημέρας για τα δικαιώματα των γυναικών, που είναι το Give to Gain, δώσε για να κερδίσεις, για να μάθουμε τι είναι αυτό. Αλλά βέβαια και με την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ακριβώς για αυτά τα θέματα γύρω από την θέση της γυναίκας και για τα δικαιώματα των γυναικών και για την Διεθνή ημέρα 115 χρόνια μετά την τον πρώτο εορτασμό της που είχε γίνει το 1911. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία περίπου κατά τη μία παρά να συνομιλήσουμε και με τον Ευγένιο Δερμητάσογλου, έχει και γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά, για μια ωραία βραδιά που διοργανώνουν μαζί με τους Blues Wire, τον Ηλία τον Ζάικο, Blues Wire και Μπάντα Λάντρα μαζί, δηλαδή το Σάββατο στη μικρή σκηνή. Αυτά όσον αφορά το περιεχόμενο της εκπομπής. Βλέπω η ώρα είναι ότι πρέπει για να ακούσουμε ένα στίγμα, Απόστολε, και αμέσως μετά δώσε μας τους Bread and Roses και εμείς να γυρέψουμε τηλεφωνικά την κυρία Κογκίδου.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Bretton Roses, και εδώ είμαστε στην τροχιά σας από την εκπομπή «Η Βόλτα», αυτήν την ώρα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, να θυμίσω, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η ομότιμη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως προανέφερα, και συντονίστρια του δικτύου Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΗ, η κυρία Δήμητρα Αγκογκίδου. Κυρία Αγκογκίδου, καλό μεσημέρι, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, μια χαρά σας ακούω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι είχατε.
0: Ναι, τραγούδι με μεγάλη ιστορία και σημασία πίσω του.
1: Έτσι. Σήμερα είναι μια επαιτία, όχι σήμερα, 8
0: στις 8
1: Μάρτη.
0: Του Μάρτη θα είναι, και γι' αυτό ακριβώς.
1: Επαιτειακή ημέρα.
0: Λοιπόν, θα σταθώ σε μια κουβέντα που διάβασα σε ένα σημείωμά σας, ότι ο 8η Μάρτη δεν είναι μια απλή επαιτειακή ημέρα, αλλά μια ημέρα μνήμης και ταυτόχρονα ένα πεδίο πολιτικής δέσμευσης. Να ξεκινήσουμε από εκεί καταρχήν, να μου πείτε δύο λόγια για όλη αυτή την ιστορία του αγώνα για την έμφυλη ισότητα.
1: Ο αγώνας για την έμφυλη ισότητα είναι ένας αγώνας που νομίζω δεν θα τελειώσει γρήγορα καταρχήν. Γιατί χρειάζονται όλα τα δεδομένα που έχουμε. Μας λένε ότι χρειάζεται ακόμη πάρα πολύς καιρός για να πετύχουμε την έμφυλη ισότητα. Άρα οι αγώνες συνεχίζονται. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Και φέτος συμπληρώνεται 115 χρόνια από τότε που γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Διεθνής ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών.
0: Ναι,
1: δεν το λέω ημέρα της γυναίκας όπως συνηθίζεται, διότι κατά τη γνώμη μου δεν αντιπροσωπεύει σωστά το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε.
1: Ναι. Άρα αν γυρίσουμε πίσω και δούμε όλη αυτή την διαδρομή, καταλαβαίνουμε ότι όλες οι κατακτήσεις που έχουμε σήμερα έγιναν βήμα-βήμα. Τίποτα δεν ήταν αυτονόητο. Χρειάστηκαν πάρα πολλοί αγώνες. Mm-hmm. Κάθε πρόοδος σε όλα τα επίπεδα ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δράσης, κινητοποίησης, διεκδίκησης κλπ. Και έτσι θα παραμείνει από εδώ και πέρα. Άρα συνεχίζεται η κατάσταση. Βέβαια, προφανώς θα περιμένουμε, το καλό θα ήταν να μην υπάρχουν ποτέ αυτές οι επαιτειακές ημέρες,
0: ναι,
1: είτε οι συγκεκριμένοι είτε άλλες, αλλά δυστυχώς στην παρούσα φάση, τουλάχιστον όσον αφορά την έμφυλη ισότητα, μας χρειάζεται, γιατί όπως είπαμε χρειάζεται πολύς καιρός ακόμη για να επιτευχθεί.
0: Είναι διαδικασία ολόκληρη και συνιστά μια διαδικασία που απαιτεί και την ατομική αφύπνιση και την συλλογική δράση, αλλά και την πολιτική βούληση, νομίζω, κύριε Αγκογκίδου.
1: Εννοείται ότι πάντοτε χωρίς πολιτική βούληση οποιοσδήποτε αγώνας δεν μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει και πολιτική βούληση για θεσμοθέτηση κάποιων πραγμάτων. Και βεβαίως να μην μείνουμε μόνο και στο κομμάτι της θεσμοθέτησης, διότι αν το δούμε έτσι, στο θεσμικό επίπεδο και νομικά η Ελλάδα έχει κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τι γίνεται στο επίπεδο της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,
0: και εκεί
1: υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα.
0: Η απόσταση από την θεσμοθέτηση μέχρι την εφαρμογή, μέχρι την πράξη και μέχρι την αφομοίωση, φαντάζομαι, και στην ψυχολογία της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Και όταν φτάσουμε το δίκτυο ισότητας των φύλων, εκεί μετράμε την ουσιαστική ισότητα των φύλων και εκεί δυστυχώς πάλι βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ κάτω. Άρα αν το κάνουμε και πάρα πολύ συγκεκριμένο, έχουμε πολύ περισσότερη δουλειά από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πετύχουμε την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Στην οποιαδήποτε περίπτωση...
0: Ναι, παρακαλώ. Ήθελετε κάτι να συμπληρώσετε?
1: Ναι, θα έλεγα για το θέμα, το κεντρικό θέμα φετινής χρονιάς.
0: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ, λοιπόν, για το τι σημαίνει αυτό το «δώσε για να κερδίσεις».
1: Τι σημαίνει αυτό το «δώσε για να κερδίσεις»? Καταρχήν, πριν σας πω τι σημαίνει το «δώσε για να κερδίσεις», να σας πω, επειδή είμαι στο Πανεπιστήμιο, με μία φράση να το απαντήσω για το Πανεπιστήμιο, ότι όταν τα ΕΗ επενδύουν στην έμφυλη ισότητα, τότε κερδίζει όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντοτε τα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ φιδωλά. Αυτά τα ζητήματα φύλου δεν βρίσκονται πολύ ψηλά στην κατηγορία, στις επιλογές. Αλλά το κάλεσμα το φετινό μας λέει δώσε για να κερδίσεις. Give to gain. Ναι. Δηλαδή τι κάνει.
0: Αυτό ζητάμε να μάθουμε λοιπόν, σας ακούμε.
1: Ναι, μετατοπίζει το επίκεντρο από το γεγονός ότι okay, θέλουμε να έχουμε την ισότητα των φύλων, από τη ρητορική αναγνώριση δηλαδή, το μετατοπίζει στην πράξη. Τι σου λέει? Σου λέει ότι η πρόοδος δεν είναι αυτόματη, ούτε αν έχεις νομοθετικά μέτρα διασφαλίζεις την ισότητα. Mm-hmm. Η ισότητα δεν διασφαλίζεται ούτε με αρχές, τη ρητορία που είπα πριν,
0: ναι,
1: αλλά διασφαλίζεται με πράξεις. Και ποιες είναι οι πράξεις? Διαθέτεις πόρους, ανακατανέμεις, ναι, ευκαιρίες, δίνεις θεσμικές εγγυήσεις, καλλιεργείς κουλτούρα συμπερίληψης. Επειδή είπα για τα πανεπιστήμια πιο μπροστά,
0: ναι, ναι,
1: το να μιλάς έτσι γενικά για την έφυλη ισότητα για τα πανεπιστήμια δεν λέει τίποτα. Τα πανεπιστήμια, εάν επενδύσουν τώρα έμπρακτα και ενισχύσουν τα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων, και αν προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την ουσιαστική και απρόσκοπτη υλοποίησή τους, τότε θα κερδίσει όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα.
0: Νομίζω αυτό είναι γενικότερα μέσα στο σκεπτικό σας. Το διαβάζω και στα κείμενά σας. Λέτε ότι μέσα από αυτήν όλη την προσπάθεια ή την αναμόρφωση, ας πούμε, της θέσης της γυναίκας, ναι, όταν οι γυναίκες ευημερούν, για να καταλήξω σε μια ωραία φράση που μου άρεσε από αυτές που διάβασα και σας, ευημερούμε όλες, όλοι και όλα.
1: Ναι, ναι. Γιατί αυτό διευρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή, καθιστά τους θεσμούς πιο αντιπροσωπευτικούς και πιο αποτελεσματικούς και γενικά κερδίζει τη δημοκρατία. Αλλά το σύνθημα μας καλεί να σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά. Μας καλεί να δούμε ότι εάν επενδύσουμε στην ισότητα,
0: ναι, ναι,
1: αυτό δεν είναι παραχώρηση σε κάποια ομάδα, ξέρω εγώ, στις γυναίκες μόνο. Δεν είναι μια απλά πράξη γενεοδορίας. Ούτε παραχωρούμε καλή ώρα, κάνουμε τα σχέδια ισότητας των φύλων,
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: πανεπιστήμια, γιατί αυτό πρέπει να τα πανεπιστήμια να συμμορφωθούν στις διεθνείς δεσμεύσεις. Εάν το κάνεις αυτό και επενδύσεις στην έφυλη ισότητα, αυτό θα σου δώσει πολλαπλασιαστικά ωφέλη.
0: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι κερδίζει όλη η κοινωνία μέσα από αυτό.
1: Κερδίζει όλη η κοινωνία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: όταν το στηρίξεις. Όταν δηλαδή δώσεις πόρους θεσμική στήριξη, τότε έχεις μια πιο δίκαιη κοινωνία, πιο συμπεριληπτική κοινωνία και αυτό δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Άρα εδώ έχουμε και την έννοια της αμοιβαιότητας στο give to gain.
0: To gain, ναι.
1: Δηλαδή βγαίνουμε ενισχυμένοι, κερδισμένοι, κερδισμένες, κερδισμένα.
0: Όλα, ναι.
1: Όλα, ναι, ναι, ναι. Όταν ενισχύουμε δηλαδή και τη συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εργασία κλπ, στα δικαιώματα, τότε ενισχύουμε και την ποιότητα, ναι, των θεσμών. Ναι, αυτό, ναι, δεν είναι κέρδος για μια κοινωνία?
0: Σαφώς,
1: είναι.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα.
1: Όταν έχουμε μια ισόρροπη εκπροσώπηση και μεγαλύτερη ποικιλομορφία, τότε δεν θα έχουμε, στο πολιτικό επίπεδο δεν θα έχουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Θα έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το ότι οι κοινωνίες μας θα είναι πιο ανθεκτικές σε περίοδους κρίσης και δυστυχώς βρισκόμαστε
0: αυτό βέβαια, και λίγο. Αυτό βέβαια δεν γίνεται αποδεκτό όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής, ούτε κατανοητό καν δεν γίνεται, ότι αυτή, ας πούμε, η ουσιαστικότερη συμπερίληψη για την οποία μιλάτε,
1: ναι,
0: θα είναι αποδοτικότερη, θα είναι κερδοφόρα, να το πω έτσι, τόσο,
1: βεβαίως, θα είναι κερδοφόρα,
0: τόσο ας πούμε κοινικά, έτσι, με αυτή τη λέξη,
1: κερδίς,
0: θα είναι,
1: ναι,
0: κερδοφόρα για όλη την κοινωνία, για όλο τον κόσμο.
1: Έτσι. Ναι, και, ναι, γι' αυτό, ναι, προφανώς μπήκε αυτός ο στόχος στη φετινή χρονιά.
0: Αυτό πώς υλοποιείται πρακτικά, αυτό το σύνθημα, θέλετε να μου πείτε? Δηλαδή με τι εκδηλώσεις, με τι, ξέρω εγώ, συμπεριφορές, κάτι περισσότερο για την 8η του Μάρτη και γενικότερα. Πώς θα το καταλάβουμε
1: το σύνθημα,
0: δηλαδή.
1: Το give to
0: ναι, θα έχει κάποιες συγκεκριμένες εκφράσεις και εκδηλώσεις αυτό μέσα στην 8η του Μάρτη?
1: Δεν νομίζω. Ο προγραμματισμός των διαφόρων φορέων δεν έγινε με βάση το συγκεκριμένο,
0: όχι,
1: θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Απλά ενδεχόμενα στις όποιες αναφορές, στους όποιους χαιρετισμούς, προφανώς αυτό θα αναπτυχθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενδεχόμενα, θέλω να ελπίζω ότι θα περάσει αυτό το μήνυμα.
0: Σωστά. Σε σχέση με την Διεθνή ημέρα πάντως των δικαιωμάτων των γυναικών, θέλω να συζητήσουμε και για μια παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Rebel που γίνεται και στο οποίο παίρνετε μέρος, και άρα μπορείτε να μας πείτε πέντε λόγια. Να σας παρακαλέσω όμως να βάλουμε μια μουσική ανάσα πρώτα και ύστερα να περάσουμε σε αυτό. Okay. Ακούσουμε λίγο για Άντερσεν.
1: Εντάξει.

0: Να θυμίσω ότι ακούτε πάντα την Βόλτα από τον 958, το ραδιόφωνο στον πολιτισμό. Συζητάμε την καθηγήτρια, την ομότιμη καθηγήτρια, κυρία Δήμητρα Γκογίδου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την δράση, για το σύνθημα Give to Gain, σε σχέση με τη Διεθνή ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών 2026, αλλά και για μια παγκόσμια πρεμιέρα ενός ντοκιμαντέρ που γίνεται στο πλαίσιο των ανοιχτών οριζόντων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Και θα μας πείτε, κυρία Γκογίδου, μερικά πράγματα γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι στην πρώτη προβολή συμμετέχετε και εσείς μαζί με τη σκηνοθέτρια.
1: Θα διευκολύνω λίγο τη διαδικασία της
0: συζήτησης. Πείτε μας λοιπόν, τι είναι το Ρεμπέλ.
1: Καταρχήν να πω ότι υπάρχουν...
0: Το λέω σωστά ή διαβάζετε Ρεμπέλ? Πώς προφέρετε?
1: Δεν ξέρω πώς διαβάζετε, αν είναι ο τίτλος σε ισπανικά ή όχι, δεν ξέρω πώς είναι ο τίτλος.
0: Ωραία, σας ακούω.
1: Να πω ότι έχουμε και άλλες ταινίες με έμφυλο πρόσημο, που είναι εξαιρετικές.
0: Μέσα στο φεστιβάλ του 28ου, ναι, βεβαίως, με την ευκαιρία να αναφερθείτε, να πείτε.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Έτυχε,
0: αυτό πάντως είναι ένα στο ξεκίνημα τώρα, ας πούμε, του φεστιβάλ, γι' αυτό και στεκόμαστε σε αυτό και λόγω και τη συμμετοχή σας.
1: Το Ριμπέλ, ας πούμε, Ριμπέλ, δεν ξέρω ακριβώς πώς.
0: Ναι.
1: Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο ενός πολιτικού γεγονότος και έγινε σύμβολο μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν όμως η πραγματικότητα δεν ταυτίστηκε με την αρχική δημόσια αφήγηση, το ίδιο το σύστημα που την ανέδειξε την εξέθεσε σε στοχοποίηση και διαδικτυακή βία. Δηλαδή αυτό δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο που έγινε, ήταν το 2017 για το δημοψήφισμα για την Καταλωνία. Προφανώς αφορά και όλη τη σύγχρονη εποχή, γιατί μας παρουσιάζει μια εμπειρία δημόσιας έκθεσης. Και μας καλεί να σκεφτούμε για το κόστος. Τι σημαίνει δηλαδή αυτή η δημόσια ορατότητα? Ποιο είναι αυτό το τίμημα της ψηφιακής έκθεσης? Τι σημαίνει όταν μια αφήγηση αποκτά τη δική της δυναμική όταν αυτή διαδίδεται ψηφιακά? Και βέβαια αναδεικνύει θέματα όπως η λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ρευστότητα της δημόσιας αλήθειας, η σχέση πολιτικού ακτιβισμού και προσωπικής ασφάλειας, διότι είχε κινδυνεύσει κιόλας. Η σχέση κράτους πολίτη-πολίτησας, προφανώς η κρατική αυθαιρεσία, διότι έχουμε ένα τέτοιο ζήτημα εκεί, αστυνομικής αυθαιρεσίας, την ανάγκη να προστατευτούμε απέναντι στην ψηφιακή βία και στην αφεκτικότητα. Αλλά για μένα η ταινία, με τη δικιά μου οπτική τώρα, έτσι, ωραία όλα αυτά, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα από το πρίσμα της έμφυλης ανάλυσης. Δηλαδή, οι γυναίκες που γίνονται δημόσιοι ορατές σε πολιτικά γεγονότα συχνά αντιμετωπίζουν διπλή αξιολόγηση.
0: Δηλαδή?
1: Και πολιτική και έμφυλη. Διότι αυτή συμμετείχε στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα στην Καταλωνία. Δηλαδή, είναι και πολιτικό γεγονός, αλλά είναι και έμφυλο γεγονός.
0: Ναι, και δεν κρίθηκε απλώς ως ψηφοφόρος πολίτης, ας πούμε, κρίθηκε και μέσα από την φύση της γυναίκας.
1: Και
0: αυτό
1: από το ότι ήταν γυναίκα. Δηλαδή, η στοχοποίηση, όταν περιλαμβάνει γυναίκες, έχει σεξιστική ρητορική, αμφισβητείται περισσότερο η αξιοπιστία τους, υπάρχει μεγαλύτερη ηθική απαξίωση. Και με αφορμή αυτή την ταινία, μας καλεί να αναλογιστούμε τι σημαίνει όταν οι γυναίκες σε συνθήκες πολιτικής πόλωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με τέτοιες καταστάσεις. Βιώνουν πιο συχνά σεξουαλικοποιημένη απαξίωση. Εγώ θα ρωτήσω και την σκηνοθέτρια αν πιστεύει ότι η εμπειρία θα ήταν διαφορετική αν το πρόσωπο στο επίκεντρο της ταινίας ήταν άντρας. Και αν το φύλο επηρεάζει τη δημόσια αξιολόγηση της αξιοπιστίας της.
0: Ναι, βέβαια, είναι πολύ... Κρίσιμο ερώτημα, κρίσιμο ερώτημα αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέματα, αλλά και υπάρχουν και άλλα, ας πούμε, και πολύ πιο σοβαρά. Η μετατροπή από θύμα κρατικής βίας σε αμφισβητούμενο πρόσωπο που μας δείχνει και τη ρευστότητα της ψηφιακής νομιμοποίησης.
0: Ακριβώς, και η δύναμη του συστήματος να διαστρεβλώνει ή να αλλάζει το πρόσωπο ανάλογα τα κατά το δοκούν, κατά το συμφέρον.
1: Ναι. Και πώς μεταβάλλεται αυτή η έννοια της μαρτυρίας στην εποχή των viral εικόνων, γιατί η εικόνα της από την επίθεση τότε των αστυνομικών είχε γίνει viral.
0: Ναι, ναι.
1: Και πώς
0: ναι.
1: μπορούμε να αντισταθούμε κι εμείς ως πολίτες σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή να ανασταχωστούμε κι εμείς ποιος είναι και ο δικός μας ρόλος απέναντι σε αυτά.
0: Πώς τα αντιμετωπίζουμε και πώς τα διαχειριζόμαστε κι εμείς μετά, ως δέκτες ενός μηνύματος
1: ναι,
0: μετά ως αναμεταδότες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Λοιπόν, να πω ότι γίνεται η προβολή του ντοκιμαντέρ σε παγκόσμια πρώτη, είναι μια παραγωγή Σλοβενία-Ισπανίας και γίνεται την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή 3 η ώρα
0: στο Ολύμπιο. Στο Παύλο Ζάνας,
1: τότε,
0: ναι. Ναι, του Ολύμπιου, στο Παύλο Ζάνας στην αίθουσα. Και έχει και επανάληψη δεύτερη προβολή το Σάββατο 7 του μηνός στις 8.30 στο
1: Μακεδονικό.
0: Και οι δυο με
1: εγώ θα είμαι την Παρασκευή.
0: Ναι. Η σκηνοθέτης λέγεται Άννα. Άννα Μποραφούλ.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Α, θα μάθουμε το όνομά της, εντάξει, ακριβώς. Είναι γραμμένο στα λατινικά και εγώ βεβαίως δικαιολογούμαι επίσης, κυρία Κογκίδου, να μην ξέρω πώς να μπορώ να το προφέρω. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ain't got nothing to lose. Δεν έχω τίποτα να χάσω. Δεν έχω τίποτα να πω. Απ' το μυαλό μου θα αδειάσω. Όλα τα πλην συν τα εγώ. Τρέχω στους δρόμους.

0: διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες: Μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο που ερχόμουν, τίποτα δεν είδα.
1: Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, η Βόλτα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, με το I've Got Nothing to Lose, με Βγαίνο Δερμητάσογλου, με Blues Wire, με Stringless, με Αργύρι Μπακυρτζή και με την συνάντηση αυτή των ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα να χάσουν, αντίθετα να μοιραστούν μουσικές ιστορίες, χαρές και λύπες. Θα συνεχίσουμε έχοντας την τηλεφωνική μας επικοινωνία τον Ευγένιο Δερμητάσογλου. Ευγένιε, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
2: Καλό μεσημέρι, βέβαια.
1: Και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ, άνθρωπε.
1: Λοιπόν, άνθρωπε, ευχαριστώ και εγώ για τη λίγη ώρα που θα μοιραστείς μαζί μας. Για να μάθουμε για αυτήν τη συνάντησή σας, ως Blues Wire, Ευγένιος Δερμητάσογλου, Μπάντα Λάντρα, Σάββατο 7 του Μάρτη στη Μικρή Σκηνή.
2: Μεθαύριο το Σάββατο, ναι. Θα κάνουμε μια γιορτή για τη μουσική. Με τους Blues Wire ξεκινήσαμε, τους θαυμάζω παλιά, ακούγοντας blues ως νεαρός, έτσι μαθαίνοντας κιθάρα κι εγώ. Ναι. Αλλά βρήκα τον Ηλία τον Ζάικο το 20, το 19.
1: Τον καιρό της πανδημίας, σας θυμάμαι τότε.
2: Ναι, ναι, και λέω, έχω ένα τραγούδι, λέω, και σας έχω στο μυαλό μου, θα ήθελα να το πούμε παρέα. Του παίζω, μου λέει, βρισκόμαστε στο Καφοδίο. Ναι. Εκεί που είμαστε παλιά με τον Γιάννη, τον Μίτσι και τα λοιπά. Ναι. Και λέει, παίζω, δικό μας είναι αυτό, είναι Blues Wire. Λέει, έκλεισε, το κάνουμε. Αυτό και ένα τραγούδι για ένα κοινό μας φίλο που χάθηκε.
1: Τον Αλέκο, ναι.
2: 10 χρόνια τον Αλέκο. Που... Τέλος πάντων, και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τους Blues Wire, που κάνουμε και 2-3 συναυλίες στη Κρήτη, μία Αθήνα, 2-3 Σαλονίκη. Αυτά.
1: Ναι.
2: Και βγάλατε και
1: άλλο κομμάτι μετά, βγάλατε και τις Αδέσποτες Λέξεις.
2: Βγάλαμε και ένα μόνο με δύο κιθάρες οι δυο μας, με τον Ηλία τον Ζάικο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Λέμε να τη συνεχίσουμε και αυτή την ιστορία, το Αδέσποτες Λέξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα το προλάβουμε, θα το ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, για συνέχιση, Ευγένιε.
2: Αυτά, και είπαμε να μαζευτούμε, εν ώψη ότι εγώ με την Μπάντα Λάντρα εδώ και καιρό δουλεύω σε πρόβες προς το παρόν και μετά τις 20 Μαρτίου μπαίνουμε στο στούντιο.
1: Ναι. Τι είναι στην Μπάντα Λάντρα, να πες μας μια κουβέντα και γι' αυτό.
2: Μπάντα Λάντρα είναι από 3 μέχρι 13 άτομα. Είμαστε 3, είμαστε 1013 που έλεγε το άσμα.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι είμαστε είμαι εγώ με το Rhythm Section, με τον Μπάμπη Πετσίνη και τον Γιώργο Μπουναρτζή, το νεότερο μέλος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και μέσα μπαίνει ένα κουαρτέτο χόρτων που έχουμε πνευστά, πιάνα, με ουρά, χωρίς ουρά, πλήκτρα.

0: τραγουδίστριες, τραγουδιστές, και γινόμαστε και όποτε ακορντεόν, όποτε μπορούν, έτσι μεγαλώνει η παρέα. Αυτή τη φορά θα είμαστε το καθαρό ηλεκτρικό σχήμα της Μπάντα Λάντρα, όπως ηχογραφούμε και έναν, ας πούμε, πιο rock blues δίσκο, θα λέγαμε, αυτή την, τα 9 τραγούδια που ετοιμάζουμε με το The Good Old Dirty Days.
1: Πώς λέγεται?
0: Οι παλιές καλές βρώμικες μέρες, να το πω.
1: Α, the good old days. Τώρα δεν γίνανε old μόνο, γίνανε και bad επίσης, να πούμε. Είναι και λίγο άσχημες. Ναι.
0: Άσχημα τα πράγματα τα βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτά. Και είπαμε να μαζευτούμε και οι δύο οι μπάντες. Θα παίξουμε στην αρχή εμείς, να παίξουμε τα καινούργια τραγούδια που ετοιμάζουμε. Και κάποια παλιά από...
1: από την προσωπική σου τη δισκογραφία.
0: Από την προσωπική δισκογραφία, ναι. Και μετά θα συνεχίσουμε τους Blues Wire, που θα παίξω πάλι και αυτά τα τρία, συν ένα ακόμα που κάναμε καινούριο, αλλά και άλλα από την προσωπική μου δισκογραφία, γιατί παίζουμε με τους Blues Wire, είχαμε κάνει πρόβες για συναυλία κανονικά. Ξέρουν αρκετά με τραγουδία, το Κάπη στη Μάσκα, το Σήμερα, το Είναι Νωρίς Ακόμα, λέγαμε πολλά. Και θα παίξω και με αυτούς και θα τους αφήσω μετά να κάνουν το κομμάτι τους και στο τέλος θα παίξω όλοι μαζί. Δύο drummer, δύο βασίστες.
1: Να κάνουν το κομμάτι τους ή να παίξουν τα κομμάτια τους.
0: Όχι, να παίξουν τα κομμάτια τους, ενώ να παρουσιαστούν και αυτοί με το υλικό, το προσωπικό που έχουν.
1: Έχουν ιστορική διαδρομή τεράστια πίσω τους, αλλήμον.
0: 40 χρόνια. Ναι, αυτά.
1: Να ακούσουμε κάτι λίγο. Πάλι που τραγουδάτε μαζί, να ακούσουμε λίγο, θέλω, το Αδέσποτες Λέξεις και ύστερα να μου πεις και πέντε λόγια πώς το συνδυάζετε και σε σχέση και με τους καλεσμένους, γιατί έχετε και, βλέπω, και άλλες φωνές εκεί και σημαντικά ονόματα εδώ, ας πούμε, που θα μου πεις πώς θα συντεριάξουν μέσα και θα βρει όλη αυτή η ποικιλομορφία την έκφρασή της. Ναι. Ωραία, ακούμε, ωραία. Όμως λίγο Αδέσποτες Λέξεις.
0: Έγινε, για άλλη.

0: Ακούμε λοιπόν τις αδέσποτες λέξεις με Ηλία Ζάικο και Ευγένιο Δερμητάσογλου. Ευγένιο Δερμητάσογλου και Ηλία Ζάικο. Και η ανάγκη να επικοινωνήσουμε περισσότερο στο τηλέφωνο με τον Ευγένιο μας αναγκάζει να κόψουμε το κομμάτι. Θα τα ακούσουμε, Ευγένιο, άλλη φορά ολόκληρο. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι υπάρχουν και εκλεκτοί καλεσμένοι, να το πω έτσι, μέσα στην συντροφιά σας στη μουσική.
1: Είναι ο Κέσσερας ο Κίτης, που είχε ξαναρθεί σε μια συναυλία που είχα κάνει, ο πιο νεότερος φίλος από τους παλιότερους, ας πούμε. Mm-hmm. Και γιατί λάτρεψα, όπως λέει, 2-3 δικά μου τραγούδια, και ειδικά του Παντελή Θεοχαρίδη, ένα δίσκο που είχα κάνει παλιότερα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει έτσι mm-hmm. μια ιδιαίτερη φωνή ο Κέσσερας και έναν δικό του τρόπο. Και είναι η Λίνα Παύλοβα, που τραγουδούσε με παλιά στο Καφοδίο και τα λοιπά, που λέει αρκετά δικά μου τραγούδια. Αλλά η έκπληξη είναι η Κατερίνα Ισησίμη από το Speak This, όπου δόθηκε μεγάλη χαρά να έρθει να συμμετέχει και να ακούσουμε από μια γυναικεία φωνή το Ain't Got Nothing του Λούζα.
0: Μάλιστα.
1: Το δίνω αυτό το φανερόνο που λέει. Αλλά και άλλα.
0: Έχει ένα σκηνικό μπρίο ούτως ή άλλως η Ισησίμη. Μπορεί νομίζω να το πάει σε άλλη σφαίρα αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως και δυο και μια μπαλάντα παλιότερη δικιά μου που θα πει και κάτι ακόμα. Όπως θα τραγουδήσει και κάποια swing blues μαζί με τους Blues Wire. Και είναι ο Νότος ο Ερκέκογλου από τα παλιά τα χρόνια του Παραλάμα που δούλευε εκεί, που παίζει φυσαρμόνικες. Mm-hmm. Θα μας θυμίσει και αυτός με την παρουσία του.
0: Ναι.
1: Αυτά. Ο Σοκράτης ο Βόρσκος στα Πνευστά, που έρχεται από Αθήνα, όπου διαμένει τον τελευταίο καιρό, θα είναι βόρεια και θα συμμετέχει και αυτός. Είναι ένα μέρος της Βάντα Λάντρα.
0: Ναι. Δύο λόγια για σένα λοιπόν, εσύ που βρίσκεσαι και τι κάνεις. Θύμισε μας ξανά ότι κυκλοφορεί μια δουλειά που την ετοιμάζεις τα τελευταία χρόνια, προσωπική.
1: Ακριβώς. Που θα μπαίνουμε στο στούντιο μετά τις 20 Μαρτίου. Θέλουμε πριν το καλοκαίρι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
0: Ψηφιακά φαντάζομαι θα βγει πρώτα,
1: ψηφιακή θα βγει πρώτα και πάμε και ίσως για το γνωστό πλέον, αυτό που θέλουμε όλοι, να τυπωθούν βινήλια.
0: Στο βινήλιο πια.
1: Ήμουν στην Αθήνα τις προάλλες, γιατί κάνω και μια παράσταση στο Όλο, που πηγαίνω μόνος μου στη ένα μουσικοθεατρικό, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και μιλούσα και γνώριζα.
0: Αυτά είναι τα νέα σου, τα δικά σου. Πες τα μας λίγο τώρα, το όλο.
1: Δεν το έχω κάνει αυτό στη Βόρεια Ελλάδα ακόμα. Τώρα θα τελειώσω από την Αθήνα τον Απρίλιο και θα το δούμε με τη νέα σεζόν, μάλλον.
0: Ναι,
1: το όλο είναι, λέω, ιστορίες στο δωμάτιό μου, σαν έφηβος, όταν πρωτόγραφα τα τραγούδια μου.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Είναι πιο ποιητικό, πιο απλό. Θα παρουσιαστεί με τη νέα σεζόν αυτό. Προς το παρόν, συναυλία του Σαββάτου, όλη παρέα, μια γιορτή.
0: Γύρω στις 10 να υποθέσω, επειδή είναι και Σάββατο βράδυ.
1: Ναι. Γύρω στις 10 και κάτι θα αρχίσει όλο η παράσταση.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ λοιπόν, Ευγένιε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να κλείσουμε λέγοντας μια. Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω να τα καταφέρω.
1: Ειρήνη, εύχομαι. Ειρήνη. Αυτό που λέει, που είδα και συγκλονίστηκα. Τίποτα άλλο.
0: Και να βάλω το άλλη μέρα τότε και εγώ να σε αποχαιρετήσω. Γιατί είναι ένα κομμάτι που κουβαλάει μια αισιοδοξία μέσα του. Να γυρίσουμε σελίδα δηλαδή, να πάμε στην άλλη μέρα που θα είναι αυτό που είπες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ευγένιο. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Για χαρά.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε, γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρχική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, για τα κομμάτια σου μαζεύει.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης κοντά σας, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Αύριο με το καλό ξανασυναντιόμαστε με ωραία συντροφιά εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Θα είναι κοντά μας η δημοσιογράφος και ποιήτρια, η Ευγενία Λουπάκη, για την παρουσίαση του βιβλίου της Γράμματα σε μια νέα δημοσιογράφο ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, που θα γίνει την Κυριακή στο Σάρωθρο. Αύριο θα πούμε πιο πολλά. Και είναι σαν συμπαρουσίαση, γιατί ανεβαίνει επίσης και η Φωτεινή Λαμπρίδη, δημοσιογράφος, ποιήτρια, στιχουργός και αυτή, για να μας μιλήσει πάλι στον ίδιο χώρο για το βιβλίο της που έχει βγει από τις εκδόσεις Οξύ με τίτλο «Στο λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα», ένα βιβλίο που μιλά για την δεκαετία του 90 και την έκδοση αυτού του δίσκου του Μάλαμα, που μέσα σε μια εβδομάδα ονομάστηκε μετά σκέτο «Σοκράτης Μάλαμας». Η Λαμπρίδη, που έχει γράψει βέβαια στίχους σε πάνω από 60 τραγούδια, 70 μη σου πω, και ένα από αυτά, το πιο πρόσφατο, είναι το παράσημο από τα εφήμερα πάλι με τον Σοκράτη Μάλαμα, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα συναντηθούμε και πάλι. Το έχουμε, Απόστολε, το έχουμε. Μια χαρά το έχουμε. Χαιρετώ σας. Καλή συνέχεια της ημέρας. Όμορφο υπόλοιπο. Αύριο τα λέμε. Φιλιά.

που ήσουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσημο έχει όποιος αγαπήσει και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά. Ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης,

ξυπνισμένα κι από άποψη εραστές. Όλα τα αλλάζουμε απότομα. Κάνει μια ζέστη που μου καίει το μυαλό. Βλέπω τα γόνιρα ντυμένα από εφιάλτες.

δόξα και τα σπαράγματα. Σχόλασε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου. Υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου. Μόναχη τώρα στραγγίζει τα βοτάνια.

ούτε να χαθεί πόσες ζώχας τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς ξεγελάσει η ομορφιά σου, πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε ένας δίσκος, ο οποίος πλέον σήμερα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους που κυκλοφόρησαν ποτέ. Και βέβαια αναφέρομαι στο Blonde on Blonde, τον 7ο δίσκο του Bob Dylan και έναν δίσκο έτσι στην καρδιά της πρώτης ηλεκτρικής του περίοδου. Έναν δίσκο στον οποίο ακούμε τον Dylan σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του, με την μπάντα που τον συνόδευε τότε στα ηλεκτρικά του live, τους Hawks, όπου Hawks βέβαια εσείς γράψετε από δίπλα The Band, και είναι βέβαια ο δίσκος στον οποίο θα αφαιρώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Ένας δίσκος ο οποίος ξεκινάει και με το πιο πετυχημένο του single, το Rainy Day Women No. 12 and 35. Ήταν ένα single το οποίο έφτασε σχεδόν στην κορυφή στην Αμερική του 1966, νούμερο 2, νούμερο 7 στην Αγγλία, μαζί με τον Pledging My Time. Είχαν κυκλοφορήσει τότε μαζί σαν A και B side, το οποίο Pledging My Time ωστόσο δεν θα το ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, και αυτό γιατί το Blonde on Blonde είναι ένας διπλός δίσκος και προφανέστατα δεν μπορούσα να χωρέσω ολόκληρη την διάρκεια του στην σημερινή μηχανή αναζήτησης. Όλα αυτά βέβαια με την προτροπή σε εσάς να πάτε μετά στο σπίτι να βρείτε τον δίσκο διαδικτυακά και να τον ακούσετε ολόκληρο από την αρχή μέχρι και το τέλος. Περνώντας λοιπόν το Pledging My Time, εμείς συνεχίζουμε με το Visions of Johanna.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι αρκετά εντυπωσιακό το πόσα πασίγνωστα τραγούδια περιέχει τον Blonde on Blonde, και ίσως αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος που εν τέλει έχει γίνει τόσο γνωστός ο δίσκος αυτός, τόσο επιτυχημένος και καλλιτεχνικά βέβαια μέσα στα χρόνια και μέσα στις δεκαετίες. Θα ακούσουμε τα περισσότερα από αυτά στην πορεία της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, δεν ακούμε ολόκληρο το δίσκο γιατί πολύ απλά δεν προλαβαίνουμε. Είναι διπλός δίσκος, ένας από τους πρώτους διπλούς δίσκους γενικότερα, σε μια περίοδο που ο Bob Dylan είχε περάσει στον ηλεκτρισμό και συνοδευόταν στις ζωντανές του εμφανίσεις από τους Hawks, άρα τους The Band στην πραγματικότητα, και έτσι ξεκίνησε να ηχογραφεί τον δίσκο στη Νέα Υόρκη, όπως θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Για λίγο ωστόσο, μετά από προτροπή του παραγωγού Bob Johnston, μετακόμισαν στο Nashville με κάποιους μόνο από τους Hawks, τον Al Cooper και τον Robbie Robertson. Ωστόσο, το πρώτο κομμάτι το οποίο ηχογραφήθηκε και ολοκληρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε εν τέλει και σαν πρώτο σίγκλι για την προώθηση του δίσκου, σε αυτό το κομμάτι της πραγματικότητα ακούμε τον Bob Dylan μόνο, σχεδόν τέλος πάντων, με τους Hawks, ένα από τα πιο γνωστά του δίσκου, ένα από τα πιο γνωστά του Bob Dylan της ηλεκτρικής του περίοδου γενικότερα. One of us must know sooner or later.

Ως γνωστόν λοιπόν, κάποια στιγμή το 1965 ο Bob Dylan αποφασίζει να μπει στην πρίζα, να φτιάξει ηλεκτρικό ήχο, κάτι το οποίο ξένησε, έτσι να το πούμε ευγενικά, από το λιγότερο τους οπαδούς του. Φτιάχνει ωστόσο μια τριλογία rock δίσκων, folk rock δίσκων και ανάμεσα στο 65 και 66, η οποία τριλογία ολοκληρώνεται με τον δίσκο που ακούμε σήμερα, τον Blonde on Blonde, έναν από τους πρώτους διπλούς δίσκους στην ιστορία γενικότερα. Δεν συνηθιζόταν κάτι τέτοιο εκείνα τα χρόνια τους. Έλλως ακόμα η αλήθεια είναι ότι το βινήλιο ήταν ένα σχετικά νέο μέσο για την διάθεση της μουσικής, κυρίως το ραδιόφωνο άκουγε ο κόσμος προφανέστατα και κινούνταν τον βινήριο, αλλά να βγάλει κάποιος το 1966 διπλό δίσκο ήταν κάτι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ σπάνιο. Αυτό το οποίο ωστόσο κάνει τον δίσκο να ξεχωρίζει, όπως θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής, είναι ο τρομερός συνδυασμός αυτού του ηλεκτρικού ήχου με την στιχουργική δυνότητα και το γράψιμο του Bob Dylan. Θα δούμε στην πορεία και πώς συνήθιζε να γράφει τα τραγούδια, καθώς στην πραγματικότητα μιλάμε για συνεργασίες οι οποίες γινόντουσαν με session μουσικούς, τους οποίους πέρα από τους Hawks δεν τους γνώριζε ο Dylan. Δεν ήταν άνθρωποι με τους οποίους έπαιζε μαζί για πολύ καιρό, άνθρωποι με τους οποίους στην πραγματικότητα μπορεί να ενορχίστρωναν τα τραγούδια για πολύ καιρό στις ζωντανές εμφανίσεις. Σχεδόν ταυτόχρονα φτιάχνονταν τα τραγούδια με την ηχογράφηση μέσα στο στούντιο. Ένα τώρα από τα άλλα single που έβγαλε ο δίσκος είναι το I Want You.

τώρα η ιστορία όσον αφορά τους μουσικούς που συνοδεύουν τον Dylan έχει ως εξής. Αφού του έβγαλε το Highway 61 Revisited το 1965, άρχισε να ψάχνει μουσικούς για να τον συνοδεύουν στις ηλεκτρικές εμφανίσεις. Η αρχική μουσική που βρήκε, εξαιρετική μουσική όπως για παράδειγμα ο Mike Bloomfield ή ο Al Cooper, δεν ήθελαν όλοι να συνεχίσουν μαζί του και ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι του πρότειναν τους Hawks, μια μπάντα Καναδών στην πραγματικότητα, οι οποίοι συνόδευαν τον Ρόνι Χόκινς και από εκεί πήραν το όνομά τους εκείνα τα χρόνια. Τους βρήκε ο Bob Dylan, τους άκουσε, έπαιξε μαζί τους και ξεκίνησε μια συνεργασία εμβληματική, η οποία τον συνόδευε βέβαια και μετά από πολλά χρόνια, όταν οι Hawks πλέον είχαν μετονομαστεί επίσημα σε The Band. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι δεν παίζουν όλοι οι Hawks στον δίσκο αυτό, γιατί ήδη μέσα από τις συναυλίες και τις περιοδίες κάποιοι είχαν κουραστεί και με το πρόγραμμα αλλά και με τον ίδιο τον Dylan και είχαν αποχωρήσει από το σχήμα, ενώ ο Bob Dylan από ένα σημείο και μετά, φτιάχνοντας σιγά σιγά τον δίσκο, είχε αρχίσει να μην είναι ευχαριστημένος από το πώς έπαιζαν η μουσική και το πώς στην πραγματικότητα μετέφραζαν ηχητικά το όραμα που είχε ο ίδιος όταν έγραφε τα τραγούδια. Γι' αυτό και μετακόμισε τα session της ηχογράφησης του δίσκου από τη Νέα Υόρκη στο Νάσφιλ, όπως σας είπα πιο πριν, για να συνεργαστεί με μερικούς από τους κορυφαίους session μουσικούς στον κόσμο στην πραγματικότητα. Σας υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά ότι το Νάσβιλ είναι μέχρι και σήμερα η πόλη με την μεγαλύτερη συγκέντρωση μουσικών και στούντιο σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και με πληθυσμιακά κριτήρια σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς είναι το κέντρο της λαϊκής και δημοφιλούς παραγωγής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα, κάτι το οποίο κάνει ο Bob Dylan και σας είπα και λίγο πιο πριν σε αυτούς τους δίσκους, καθώς για πρώτες φορές στην πραγματικότητα γράφει για ηλεκτρική μπάντα, είναι ότι έχει γράψει ο ίδιος τα τραγούδια στην κιθάρα και στη φωνή, στο πιάνο και στην φωνή. Δεν έχει φτάσει ωστόσο στο σημείο ακόμα να τα ενορχιστρώσει και είναι κάτι το οποίο τον βλέπουμε να το κάνει ξανά και ξανά σε όλους σχεδόν τους ηλεκτρικούς του δίσκους, ότι παίζει στην αρχή με μία κιθάρα και τη φωνή του τα τραγούδια στους υπόλοιπους μουσικούς που είναι να γράψουν και σχεδόν με τη μία, σχεδόν πρίμα βίστα ή σχεδόν μετά το πρώτο άκουσμα, το ενορχιστρώνουν ακριβώς πάνω στην στιγμή. Γι' αυτό και πολλές από τις ηχογραφήσεις που ακούμε μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά την οποία έπαιξαν το τραγούδι από Bob Dylan με τους μουσικούς τους, αλλά είναι σίγουρα μία από τις πρώτες φορές που το ενορχίστρωσαν μαζί. Δεν τους έφερε δηλαδή ακριβώς το τραγούδι έτοιμο και αυτοί το έπαιξαν, αλλά το συνδιαμόρφωσαν μέσα στο στούντιο.

Και εν τέλει αυτό που ωστόσο καταφέρνει ο Bob Dylan να κάνει με τους δίσκους αυτούς και ίσως περισσότερο από όλους στο Blonde on Blonde είναι να συνδυάσει τους ηλεκτρικούς ήχους, να συνδυάσει τους rock ήχους, να συνδυάσει τα blues, τα οποία εκείνα τα χρόνια ακόμα είχαν σχετικά ελαφρά και καθημερινά θέματα ή επαναστατικά θέματα ή οτιδήποτε, με έναν τρόπο γραψίματος που αγαπούσε ο ίδιος, που προερχόταν από τους αγαπημένους του συγγραφείς και ποιητές του μοντερνισμού. Κάτι το οποίο, αν το σκεφτούμε έτσι και κάνουμε μια πολύ βέβαια τραβηγμένη από τα μυαλά, από τα μαλλιά αναλογία, μπορεί να θυμίζει την έννοια του δικού μας εδώ έντεχνου, το πως δηλαδή μια λαϊκή λαϊκότροπη μουσική συνδυάστηκε με την ποίηση. Στην πραγματικότητα, αν το σκεφτούμε έτσι λίγο out of the box που λέμε, αυτό κάνει ο Bob Dylan στους δίσκους του αυτούς, και θα το ακούσουμε νομίζω καλύτερα από κάθε άλλο τραγούδι του δίσκου στο επόμενο, το Leopard Skin Pillbox Hat, μια σάτυρα στην πραγματικότητα την οποία κάνει ο Bob Dylan στην υπερκατανάλωση, την καταναλωτική μανία εκείνης της εποχής.

Melissa.

see it sometime. We'll both just sit there.

Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά σήμερα ότι δεν ακούμε ολόκληρο το Blonde on Blonde του Bob Dylan, καθώς ο δίσκος είναι διπλός και δεν χωράει σε μία μόνο εκπομπή. Κάνω μερικές επιλογές όσον αφορά τα κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε. Προτελευταίο για σήμερα το Fourth Time Around, μία απάντηση του Bob Dylan στο Norwegian Wood που είχαν κυκλοφορήσει οι Beatles λίγους μήνες νωρίτερα.

Τώρα τον είχε πρωτοκυκλοφορήσει ο διπλός δίσκος του 1966 σε διπλό βινήλιο, δηλαδή η τελευταία του πλευρά, η τέταρτη. Δηλαδή αποτελούνταν από ένα μόνο κομμάτι σχεδόν 11,5 λεπτά σε διάρκεια, το Sad Eyed Lady of the Lowlands, και εκεί θα πάμε για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο δίσκος βέβαια πολύ πολύ επιτυχημένος και εμπορικά νούμερο 9 στην Αμερική, νούμερο 3 στην Αγγλία και ο πρώτος του Bob Dylan που έγινε 2 φορές πλατινένιος στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σας είπα και νωρίτερα, πλέον θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών γενικότερα. Μετά και την κυκλοφορία του ξεκινάει μια αρκετά μεγάλη σειρά περιοδιών ο Bob Dylan σε διάφορα μέρη του κόσμου, στα οποία το πρώτο μισό της βραδιάς παίζει μόνος του με μια κιθάρα ακουστικό σετ. Το δεύτερο μισό της βραδιάς είναι ηλεκτρικό μαζί με τους Hawks, κάτι το οποίο όταν έφτανε εκείνο το σημείο της κάθε συναυλίας, οι αντιδράσεις του κοινού μάλλον δεν ήταν και τόσο πολύ ευγενικές, και υπάρχουν βέβαια αρκετές πηγές και από τα ίδια τα μέλη των Hawks ή των The Band βέβαια, όπως ονομάστηκαν αργότερα, και γραπτές αλλά και σαν ντοκιμαντέρ, που λένε οι ίδιοι πως ήμασταν νεαροί μουσικοί τότε, βγαίναμε να παίξουμε με τον Bob Dylan και αντιμετωπίζαμε μια εχθρική ατμόσφαιρα και ένα γιουχάισμα χωρίς να φταίμε εμείς. Δεν ήμασταν εμείς που είχαμε επιλέξει να ακούγονται τα τραγούδια ηλεκτρικά και με αυτόν τον τρόπο, αλλά εμείς βρισκόμασταν εν τέλει στο επίκεντρο των κακών αυτών, ας τους πούμε έτσι, χαρακτηρισμών. Όλα αυτά βέβαια σταμάτησαν αρκετά απότομα κάποια στιγμή το 1966, όταν είχε ένα αρκετά σοβαρό ατύχημα ο Bob Dylan με την μοτοσυκλέτα του και για αρκετούς μήνες αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, για να επιστρέψει βέβαια συνεχίζοντας μια τεράστια καριέρα εκείνα τα χρόνια. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την ακρόαση περίπου του Blond on Blond. Υπενθυμίζω για μια ακόμα φορά ότι ο δίσκος είναι διπλός και καλό θα είναι, ήταν φυσικά πάρα πολύ όμορφο και για εσάς να το βρείτε και να τον ακούσετε ολόκληρο από την αρχή μέχρι και το τέλος. Εμείς ακούμε με το πώς κλείνει κανονικά Sad Eyed Lady of the Lowlands. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Μου είπες πως θα με βρεις, είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, με τον Κώστα Μάντζιο στο τραγούδι, σε μουσική και στίχους που έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός. Καθαρός ουρανός είναι ο τίτλος του δίσκου που βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Στα μέσα της δεκαετίας των 90 κυκλοφορεί ο Καθαρός ουρανός και είναι η εποχή και η περίοδος των τραγουδοποιών η δεκαετία αυτή, και ο Γιώργος Σταυριανός ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο ιδιαίτερους και πιο χαρισματικούς τραγουδοποιούς. Έχουν προηγηθεί οι δίσκοι «Έρημη πόλη», «Δέκα μικρή καημή» και «Η φόβη του μεσημεριού», στους οποίους αναφερθήκαμε στην χθεσινή πρώτη αφιερωματική εκπομπή του για τον Γιώργο Σταυριανό. Ο Γιώργος Σταυριανός έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 2026, σε ηλικία 77 ετών. Και εμείς θα αφιερώσουμε και το σημερινό Jukebox σε επιλογές από δίσκους του Γιώργου Σταυριανού, μαζί με κάποια σχόλια ενδιάμεσα από τα τραγούδια και κάποια αποσπάσματα από συνεντεύξεις του. Σας βρίσκουμε και σήμερα ζωντανά στον 958 του πολιτιστικού ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και από το Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο 6930-07-8291. Με την είσοδό του στην δισκογραφία μετά τη δεκαετία του 80, ο Γιώργος Σταυριανός κατορθώνει να κρατάει στην επικαιρότητα το ύφος των τραγουδιών περασμένων εποχών. Πάντα πολύ καλός μελωδός, ο Σταυριανός κυκλοφορεί σε όχι τακτά χρονικά διαστήματα πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, επιμένοντας σε ένα χαμηλών τόνων τραγούδι, ενορχιστρώνοντας με πιάνο, κιθάρες, βιολί και χρωματίζοντας έτσι τις ώρες μας.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Γιώργος Σταυριανός μετακομίζει στην Θεσσαλονίκη. Μένει στην παραλία, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας πίσω από την Λεωφόρο Νίκης. Στον Μήλο γνωρίζει τον Φίλιππο Γράψα. Αισθάνεται και νιώθει ο Γιώργος Σταυριανός, όπως ο ίδιος έχει πει, ότι με τους Θεσσαλονικείς κάτι τρέχει. Τους εισπράττει με ζεστασιά σαν φίλους, ανακαλύπτει θαυμαστές και αρχίζει να συνέρχεται από μια μεγάλη προσωπική κρίση. Το 2000 ο Γιώργος Σταυριανός συνεργάζεται με τον Φίλιππο Γράψα και κυκλοφορούν τον δίσκο που ονομάζεται «Πού να τελειώνει η θάλασσα».

Ο Γιώργος Σταυριανός, εκτός από συνθέτης και τραγουδοποιός, υπήρξε λογοτέχνης και πανεπιστημιακός. Σε ερώτηση τον εάν είχε νιώσει ποτέ ότι η αυστηρότητα της επιστήμης μπορεί να έρχεται σε αντιπαράθεση με την ελευθερία της τέχνης του, ο Σταυριανός είχε πει πως τα περιθώρια αυτοσχεδιασμού, αν και υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις, και στην επιστήμη δηλαδή και στην τέχνη, δεν είναι τα ίδια και δεν υπακούν στους ίδιους κανόνες. Από την άλλη, οι καλλιτέχνες αμφισβητούν αυτόν που θεωρούν διανοούμενο. Οι διανοούμενοι από την άλλη αντιμετωπίζουν με καχυποψία τον επώνυμο της εποχής, όπως έλεγε ο Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος αναγκάστηκε να αγωνιστεί σκληρά για να κερδίσει ό,τι κέρδισε και στους δύο χώρους.

Ο Γιώργος Σταυριανός έγραφε τραγούδια, έγραφε δοκίμια, έγραφε μυθιστορήματα, διαφορετικές φόρμες που όμως όλες κουβαλούν την δύναμη, τη μαγεία και το μυστήριο των λέξεων, τις διφορούμενες έννοιες, το παιχνίδι των συνειρμών και τη δυνατότητα να πει κανείς ό,τι θέλει, αλλά και να ανακαλύψει κάποια όρια που αν αυτά ξεπεραστούν μπορεί να εισχωρήσει κανείς σε κάποια εντελώς άγνωστη περιοχή.

Ο Κώστας Μάντζιος πραγματοποιεί την είσοδό του στην δισκογραφία χάρη στο Γιώργο Σταυριανό. Ερμηνεύει πολλά από τα τραγούδια του, τα υποστηρίζει σωστά και έντιμα, όπως είχε αναφέρει ο Γιώργος Σταυριανός στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αυτά ηχογραφούνται. Ο Σταυριανός είχε όλη την άνεση και την ευχέρεια επιλογής ερμηνευτή, δεδομένων των συνθήκων κάθε φορά. Οι επιλογές αυτές, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν υπαγορεύονταν από τακτικισμούς ή πιθαναγκασμούς, όπως συνήθως γίνεται. Διάλεγε, μάλλον προτιμούσε ο Γιώργος Σταυριανός αυτό που ονομάζουμε καλλιτεχνική ακεραιότητα, όσο καλύτερα και όσο συχνότερα γινόταν. Υπήρξε, όπως ο ίδιος ανέφερε, μια μηχανή παραγωγής μελωδιών πιστή στον προορισμό της.

Πολλά τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς συλλογές, όπως είναι η Ελένη που ακούσαμε μόλις. Κάποια έχουν διασκευαστεί σε άλλες γλώσσες. Πολλοί DJs έχουν μιξάρει και έχουν πειραματιστεί σε διάφορα οργανικά θέματα που έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός. Εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τουρκική εκδοχή της Ελένης.

Το «Άνεμος είναι» είναι ο δίσκος που ο Γιώργος Σταυριανός κυκλοφορεί το 1990. Το άλμπουμ ηχογραφείται ανάμεσα σε υπαρξιακές αγωνίες, ανελιές, κυνηγητό ενός στόχου που όλο του διέφευγε, μνήμες από μια Κρήτη που στάλαζαν και μια νοσταλγία στην καρδιά του. Ο Νίκος Γράψας και ο Χρήστος Τσιαμούλης από τις δυνάμεις του Αιγαίου πηγαίνουν τότε στο σπίτι του Σταυριανού, που τότε έμενε στην Αθήνα, στην Οδό Ριγίλης, και ο συνθέτης παίζει αδέξια και διστακτικά κάποια κομμάτια στο πιάνο. Εκείνη την περίοδο γνωρίζει και τον Νίκο Κυπουργό, ο οποίος είχε και τυπικά όλη την επίβλεψη της διαδικασίας. Όσον αφορά την γυναικεία ερμηνευτική συμμετοχή στα κομμάτια του δίσκου, αυτή ήταν από τη μεριά της Ελένης Βιτάλη. Η ηχογράφηση ξεκινά και σιγά σιγά αναδεικνύεται και η συμβολή από τις δυνάμεις του Αιγαίου. Ο ήχος που βγαίνει από το παίξιμό τους έχει την καθαρότητα της βουνίσιας γάργαρης πηγής, όπως έλεγε ο Γιώργος Σταυριανός. Ο Δημήτρης Λέκας ενορχιστρώνει τα κομμάτια του δίσκου. Η Ελένη Βιτάλη απογειώνει τα τραγούδια που ερμηνεύει. Εμείς θα ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη στους «Δρόμους που αγάπησα» από τον δίσκο αυτό, το «Άνεμος είναι», και αμέσως μετά θα ακούσουμε μια διασκευή του τραγουδιού στα γαλλικά.

Ο Γιώργος Σταυριανός έχει γράψει σπουδαία και πάρα πολύ ωραία οργανικά θέματα. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οργανικά βάλς του συνθέτη είναι το Καφέ Στρέτο, το οποίο αρχικά συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο «Πού να τελειώνει η θάλασσα». Το Καφέ Στρέτο γίνεται επίσης για πολλά χρόνια σήμα στον ραδιοσταθμό Μύθος FM στην Θεσσαλονίκη. Επίσης ο Καγετάνο ζητά άδεια από τον Σταυριανό για τη διασκευή του κομματιού αυτού, το οποίο το εντάσσει στην δουλειά του που ονομάζεται Focus, ανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές και δρόμους για την μουσική του Γιώργου Σταυριανού. Ο Καγετάνο είναι ένας πολίτης του κόσμου, πολύ ταξιδεμένος. Δεν κρατά, όπως έλεγε ο Σταυριανός, τα ταξίδια του στο σκονισμένο άλμπουμ με τις φωτογραφίες, αλλά στο ορθάνυχτο σεντούκι των πειραγμένων μελωδιών του.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το 2017 κυκλοφορεί η Πηγή των Θαυμάτων. Πρώτη φορά ο Γιώργος Σταυριανός αρχίζει να δισκογραφεί χωρίς να έχει βρει πρώτα τον τίτλο για τον δίσκο. Όπως έχει πει ο ίδιος, νιώθει την ατμόσφαιρα τότε πνιγυρή και στερούμενη διαφάνειας. Με τη δουλειά αυτή ο συνθέτης μετακομίζει στον Μετρονόμο, στην εταιρεία του φίλου του Θανάση Σιλιβού.

Ακούμε τραγουδιά από την πηγή των θαυμάτων, τον δίσκο του Γιώργου Σταυριανού. Ο χρόνος είναι ένα παιδί, ακούσαμε από την Σοφία Παπάζογλου, η οποία ήταν στο τραγούδι. Ο Μάκης Τσίτας έχει γράψει τους στίχους. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ και την Ζεστή Κυριακή από τον Φίβο Δελιβοριά.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δουλειές του Γιώργου Σταυριανού είναι η Κολοκύθα που έγινε πάλι άμαξα. Ο δίσκος ηχογραφείται στην Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί το 2010. Αυτή είναι μια περίοδος εξωστρεφής για τον Γιώργο Σταυριανό, με εξόδους και καινούριους φίλους που τον αγάπησαν και τους αγάπησε. Ο Σταυριανός δίδασκε τότε στο Πανεπιστήμιο και ισορροπούσε ανάμεσα στην ακαδημαϊκή του ιδιότητα και στην ζωή ενός τραγουδοποιού. Παράλληλα με τις μουσικές του συνθέσεις, ο Γιώργος Σταυριανός αναπτύσσει πλούσιο συγγραφικό έργο. Γράφει τα μυθιστορήματα της Μητροπόλης, το τρυφερό παραμύθι του κόσμου, τις πόρτες μισάνυχτες, την αλήθεια της νύχτας, καθώς και σημαντικά δοκίμια και μελέτες γύρω από την φιλοσοφία και την τέχνη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με δύο κομμάτια από την Κολοκύθα που έγινε πάλι άμαξα. Θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει το όνομα στον δίσκο, το οποίο το ερμηνεύει ο ίδιος ο συνθέτης, και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό οργανικό του θέμα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, η Ζωή Κουτολοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

σβήνουν τα φώτα και το φεγγάρι βιάζεται. Είσαι κοντά μου, πρόσχημα δεν χρειάζεται. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Μοιάζομαι κλέφτη

ανατροπές στα κοσμοθεωρήματα. Πως δεν υπάρχουν θύτες κι ούτε θύματα. Είμαστε αθώοι γιατί ερωτευτήκαμε. Και στο μπαράκι

τις νιώτες, πόλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

κάποια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι μου.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Τι ωραίο, αυτό να το λέει και να το πιστεύει κανείς, πως κάθε μέρα είναι ένα θαύμα. Κατά μία έννοια είναι, ή αν θέλετε κατά πολλές. Απλώς η ζωή έχει πάρα πολλές όψεις. Τέλος πάντων, μία είδηση με την οποία ξύπνησα σήμερα το πρωί ήταν η εξής. Ότι κάποιος πήγε για να κάνει ψαροντούφεκο στη Μεσσηνία και εντόπισε ανθρώπινο κρανίο. Δηλαδή, εντάξει όμως, ας πούμε, δεν υπάρχει. Γενικώς, αυτό που λέμε ψαροντουφεκάδες δεν είναι κάτι το οποίο είναι ακριβώς του γούστου μου. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ακριβώς του γούστου αρκετών από εσάς ενδεχόμενα, αλλά τέλος πάντων, ακόμα και έτσι, να πέφτεις στα όμορφα νερά της Μεσσηνίας και να εντοπίζεις ανθρώπινο κρανίο, ρε συμφίλια, δεν έχει μείνει και τίποτα για τις αστυνομικές σειρές. Καλέ, εκεί πέρα έξω πραγματικότητα, άφησε κάτι λίγο οι άνθρωποι να γράψουν κανένα σενάριο. Να λέμε, αν μη τι άλλο, τα βλέπουμε και στα σειρία, αλλά αυτά στον αληθινό κόσμο δεν συμβαίνουν. Δυστυχώς, να που συμβαίνουν. Ακόμη και ο Νίκος ο Κακαρίκος. Νίκ Κακαρίκ, γιατί το άκουσα και αυτό σήμερα. Ο Νίκ Κακαρίκ, ο πραγματικός και αυθεντικός που είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, τα ακούει ο άνθρωπος και τρελαίνεται. Και να πει κανείς ότι είναι κανένας ψαροντουφεκάς, δεν νομίζω. Να πει κανείς ότι είναι κανένας ψαράς, και πάλι δεν νομίζω. Να πει κανείς ότι είναι ένας απλός, αθώος, λόμενος, και αυτό όχι πάρα πολύ φανατικά, αλλά πραγματικά ο καιρός είναι ικανός, καιρός εννοώ οι εποχές αυτές, να πας για μια αθώα βουτιά ως αθώος λόμενος και να συναντήσεις, ξέρω κι εγώ, προϊστορικά τέρατα στο βυθό. Για όλα είναι ικανή αυτή η εποχή. Είναι 5 Αυγούστου, έρχεται κύμα ζέστης, γενικά είναι ζεστό πρωινό, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 10, είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Και σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber 69 378 291.

Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε μόλις ξεκινήσει ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Νίκ Κακαρίκ, την Εύη Καρκίτσι. Εύη Καρκίτ, ξέρετε ότι υπάρχει ένας συγγραφέας που λέγεται David Καρκίτ. Είναι ο θείος μου David, ο οποίος μάλιστα γράφει πάρα πολύ ωραία αστυνομική λογοτεχνία. Δεν λέμε, από μένα λείπει. Σταμάτα ρε Κακαρίκ, διότι δεν μας βλέπω να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Καλός ο David Καρκίτ, θα σας πω λίγα πράγματα αργότερα αν κάνετε κέφι, και αν δεν κάνετε δηλαδή, κάτι πρέπει να σας πω κι εγώ μέχρι τις 10 που θα είμαστε, μέσα σε μια επικαιρότητα η οποία σήμερα, ξέρετε, έχει στενά του ορμούς και έχει ξηρασία στην Ευρώπη, ένα θέμα στο οποίο θα σταθούμε με προσοχή. Θέλω απλώς να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς. Όταν λέμε εξελίξεις δεν εννοούμε αυτά τις ιδέες που βγαίνει και λέει ο άλλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος λέει να τώρα σε μια ώρα έχουμε συμφωνία, αν δεν συμφωνήσουν αυτό θα είναι το τέλος του και θα γίνει της αποκαλύψεως τώρα and all that jazz. Μιλάμε ότι πράγματι μοιάζει να οδηγούνται σε μία συμφωνία, τα πλοία θα μπαίνουν στα περίφημα στενά, ποιος θα μας το έλεγε και θα το πιστεύαμε ότι θα γνωρίζαμε τόσα πράγματα για τα στενά του Ορμούς, υπό την εποπτεία του Ιράν θα βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς, υπό την εποπτεία του Ομάν, η κατάσταση εξαιρετικά εύθραυστη εξακολουθεί να είναι. Τέλος πάντων, μοιάζει οι διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται. Και μέσα σε όλα βλέπω ένα τύπο να κλαίει. Καλά, όχι ότι και δεν υπάρχουν οι λόγοι και αιτίες για να κλάψει κανείς με κλάμα γοερό. Το φετινό καλοκαίρι ο συγκεκριμένος όμως διέσχισε τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία έως την Πολωνία, έλα Χριστέ και Απόστολε, που σημαίνει 55 ολάκερες ώρες στο νερό. Το ερώτημα που πάντα έτσι προκύπτει σε τέτοια ρεκόρ, σε τέτοια ανδραγαθήματα κλπ. Είναι γιατί. Τέλος πάντων, ποια είναι τα εσωτερικά κίνητρα του καθένα, είναι ζητήματα εξαιρετικά περίπλοκα. Κάποτε μάλιστα γράφτηκε και ένα βιβλίο με τίτλο «Άσε το μεγάλο κόσμο να γυρίζει» για αυτό το τρελό πράγμα που κάποιος περπάτησε σε ένα τεντωμένο σκηνή ανάμεσα σε ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης. Τώρα δεν θυμάμαι και συγγραφέα γιατί στις 5 Αυγούστου, 5 Οκτώβου του 26, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, είναι ο Μπαρτόλομι Κουμπόφσκι, ο οποίος πέτυχε αυτό το ιστορικό κατόρθωμα. Είναι εύκολο να κολυμπείς κανείς από τη Σουηδία μέχρι την Πολωνία. Και μόνο που το σκέφτεται κάποιος λέει, δηλαδή τι είναι αυτό, είναι κάτι πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Πολωνός κολυμβητής ξεκίνησε από την Παρασκευή από τις εκτάσεις της Σουηδίας, πραγματοποιώντας την πέμπτη του προσπάθεια να ολοκληρώσει μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις της καριέρας του. Φτάνει το βράδυ της Κυριακής, άστα, διαλυμένος στις ακτές της Πολωνίας, εκεί τον περιμένουν φίλοι και δεκάδες υποστηρικτές. Εκείνος βγαίνει κομμάτια από τη θάλασσα. Υπάρχουν βίντεο, ο καιρός ευτυχώς ήταν πάρα πολύ καλός, να κλαίει από συγκίνηση και από κούραση, και να η καλή του και να η φίλη του. Έδωσε, λέει, μία μάχη για την εξάντληση, η οποία ήταν ο πολύ μεγάλος του κόπος. Στο ερώτημα γιατί Κουμπόφσκι να το κάνεις αυτό το πράγμα, νομίζω ότι η απάντηση είναι μία απάντηση, αλλά στερείται αυτού που λέμε μεγάλου βάθους. Κολύμπησε για φιλανθρωπικό σκοπό. Μπράβο του, Cancer Fighters είναι ένα ίδρυμα στο οποίο αφιέρωσε την επιτυχία του. Φαντάζομαι ότι αυτή η επιτυχία είχε και κάποιους χορηγούς από πίσω και μαζεύτηκαν κάποια χρήματα, τα οποία από τη στιγμή που κολύμπησε για αυτούς προφανώς και τους τα έδωσε, και πάλι μπράβο. Αν και σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω πως δύσκολα μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά εσωτερικά κίνητρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια της ζωής μου και νομίζω και της ζωής πολλών, και αν δεν το έχουμε παίξει στα ράδια, το έχουμε δηλαδή λιώσει. Και πολύ τακτικά, κάθε φορά που θα μιλήσουμε για κάτι, το μυαλό μας πηγαίνει στη λογοτεχνία. Μιας και μιλούσαμε για τη θάλασσα, τέλος πάντων αυτός ο Κουμπόφσκι, ο Πολωνός, ο Κολυμβητής, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, βγήκαν κάποια χρήματα τα οποία δόθηκαν σε ένα ίδρυμα καρκινοπαθών μαχητών. Πάντοτε έχει ενδιαφέρον κανείς να διερευνά τα βαθύτερα και εσωτερικά κίνητρα τέτοιων ανδραγαθυμάτων, διότι θέτει κανείς και τη ζωή του σε ένα τεράστιο κίνδυνο. Κάθε φορά και μόνο που θα πω τη λέξη θάλασσα, μπαίνω στον κόσμο της Iris Murdoch με το «Θάλασσα, θάλασσα», ένα από τα βιβλία της ζωής μου. Η πιο πρόσφατη μετάφραση είναι της Αθηνάς Δημητριάδου. Το βιβλίο πια κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Η πρώτη του έκδοση ήταν από Χατζηνικολή, το οποίο το είχαμε διαβάσει εμείς και το είχαμε ξαναδιαβάσει και το λιώσαμε και το σκίσαμε και το λαδώσαμε με αντιλιακά και το σημειώσαμε, και το βιβλίο είχε κακοπάθει, και ευτυχώς που το έχουμε προμηθευτεί και στην καινούργια του έκδοση, γιατί η Αθηνά Δημητριάδου έχει κάνει πραγματικά μια απίστευτη, απίστευτη δουλειά σε ένα εξαιρετικά πολύπλευρο βιβλίο για πολλούς το αριστούργημα της Iris Murdoch, το οποίο είχε κερδίσει και ένα βραβείο Booker στα 1978. Τι σχέση έχουν τα βραβεία μπροστά σε βιβλία που είναι ακόμη τόσο ζωντανά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει αυτό το πράγμα το οποίο λέμε θάλασσα, αλλά και αυτό το πράγμα το οποίο λέμε φύση της δημιουργίας, και αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ο άνθρωπος αντιμέτωπος με τη φθορά, και αυτό το πράγμα το οποίο λέμε μνήμη. Charles Arrowby είναι ο κεντρικός ήρωας της Murdoch, πασίγνωστος θεατράνθρωπος, ένας γοητευτικός άνθρωπος που έχει ζήσει έναν ταραχώδη βίο, ένας αδιανόητος ναρκισσιστής, αποφασίζει ξαφνικά να αποσυρθεί σε ένα σπίτι ερημικό κοντά στη θάλασσα και με τρόπο μελοδραματικό, διότι είναι αυτό που λέμε drama queen, δηλώνει πως έχει φτάσει πλέον η ώρα να ζήσει ως ένας σοφός γέροντας, μακριά από το πλήθος, μακριά από το αγριεμένο πλήθος, να γράψει τα απομνημονεύματά του και τους στοχασμούς του, έτσι ως άλλος Μάρκος Αβρίλιος. Όμως όλα ανατρέπονται όταν έρχεται αντιμέτωπος με έναν εφηβικό του έρωτα, και παρόλο που ο χρόνος δεν έχει φερθεί καθόλου ευγενικά στην παλιά του αγαπημένη ενδεχομένως, ούτε και στον ίδιο, εκείνος νιώθει και πάλι να τυφλώνεται από το πάθος και αρχίζει να πολεμά για να την ξανακερδίσει και για να γίνει επικίνδυνος για τον εαυτό του και τον περίγυρό του. Είναι ένα έργο για το οποίο και τι δεν έχει γραφτεί και τι δεν έχει υποθεί. Είναι ένα έργο το οποίο σε παρασύρει μέσα σε μία δίνη κυρίως ψευδαισθήσεων, αλλά και άλλων πραγμάτων που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη κατάσταση, όπως είναι η αιμονή, όπως είναι η ζήλια, όπως είναι η λατρεία του ελέγχου, όπως είναι ο ναρκισσισμός, αλλά και κάτι ακόμη, διότι σε ένα πολιτισμό σαν το δικό μας, που η αγάπη είναι το παν, συγγραφείς όπως η Iris Murdoch τόλμησαν να εξερευνήσουν αυτό που θα έλεγε κανείς τη σκοτεινή πλευρά της.

Πήγε κιόλας, 9:30, είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Όπως ξέρετε, έρχεται ένα κύμα ζεστούλας. Έχουμε διάφορες εκτιμήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ζεστούλα η οποία θα κρατήσει, αλλά παιδιά τώρα εντάξει, είναι 5 Αυγούστου, δηλαδή αν δεν κάνει ζέστη τώρα πότε θα κάνει. Ζέστη και με το που κλείνω Αύγουστος θα τελειώσουν οι ζέστες στα κεφάλια μέσα. Ξέρετε εσείς τώρα, αγία ρουτίνα, θυμώνετε πάρα πολύ με αυτό, αλλά στην πραγματικότητα μόνο μέσα στους κανονικούς ρυθμούς βρίσκει ένας άνθρωπος τον εαυτό του. Οι θερμοκρασίες υψηλές αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Θα υπάρξει μια στάθεια, αλλά από τις 10 Αυγούστου και μετά. Τώρα τι είδους αστάθεια θα είναι αυτή θα δούμε, με την έννοια όμως ότι ήδη από τις 10 Αυγούστου θα έχει ήδη ξεκινήσει μεγαλύτερη έξοδος του καλοκαιριού. Είναι αυτή η εβδομάδα. Κάποτε ο κόσμος πήγαινε παραθέρηση, που σημαίνει αυτό πάλι, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει ποτέ. Έφευγαν οικογένειες ολόκληρες πλην πατρός, ο οποίος έπρεπε να μείνει πίσω για να εργαστεί και πήγαινε τα Σαββατοκύριακα λίγες μέρες τον Αύγουστο και πήγαιναν να παραθερήσουν κάπου. Μα θέλετε δίπλα στη θάλασσα, μα θέλετε στα πάτη τα ψηλά βουνά, μα τι είναι η πατρίδα μας, σε αυτά εδώ. Και μέναν εκεί 3-4 μήνες, αδιανόητο. Δεν ξέρω για τους σύγχρονους ρυθμούς, τη σύγχρονη εποχή, για τον τρόπο με τον οποίο ζήσαμε εμείς τη ζωή μας, μου φαίνεται αδιανόητο. Αν και κάποιοι ανάμεσά μας το έχουν ζήσει αυτό στην παιδική τους ηλικία. Οι παραθερισμοί είναι κάτι το οποίο νομίζω πως ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αυτό που λέμε διακοπές είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα στο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν και χθες διαβάζοντας ένα κείμενο, το οποίο δεν θα πω ότι συντάκτρια, γιατί είναι πραγματικά ένα κείμενο εξαιρετικά καλογραμμένο και συμπαθώ πάρα πολύ. Μιλούσε για το φετινό καλοκαίρι, που είναι ένα καλοκαίρι πολύ άκαρδο και κάπως σκληρό. Ένα καλοκαίρι που δεν αποκλείται να βγει στον μπαλκόνι του σπιτιού και το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στη μύτη είναι η μυρωδιά του καμένου. Ότι τέλος πάντων πλέον τα καλοκαίρια, αντί να μετράμε το πόσο γέμισαν οι μπαταρίες, μετράμε ζημιές, μετράμε προσδοκίες που δεν εκπληρώθηκαν, μετράμε θεραπείες εσωτερικές οι οποίες δεν ήρθαν, όλα σωστά με τη διαφορά, αυτό πιστεύω πως είναι μια παρατήρηση που ανήκει στο παρελθόν. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα καλοκαίρια δεν είναι καθόλου αυτό το πράγμα το οποίο ήταν και προφανώς δεν πάω στα καλοκαίρια της παιδικής μας ηλικίας όπου κάθε μεσημέρι ξέρω κατεβάζαμε τις γρίλες και διαβάζαμε τα βιβλία μας και ανακαλύπταμε νέους κόσμους. Αυτά έχουν τελειώσει. Νομίζω πως το ελληνικό καλοκαίρι πήρε μια διαφορετική, σας συγχωρήστε με κιόλας, μια διαφορετική και μια λίγο δραματική στροφή όταν στην Ελλάδα προέκυψε οικονομική κρίση. Το τι σημαίνει κρίση για την Ελλάδα, έχω την εντύπωση πως είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Ποιους αυτή η κρίση έπληξε, ποιους κυριολεκτικά ξέκανε και όχι μόνο οικονομικά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις και βιολογικά. Ποιοι ήταν εκείνοι που βρέθηκαν να φωνάζουν στην πρώτη γραμμή και ποιοι ήταν εκείνοι που έμειναν στα μετόπιστα. Τι ακριβώς συνέβη και γιατί. Τι συνέβη, νομίζω πως ελάχιστοι κατάφεραν να το ερμηνεύσουν με πολύ μεγάλη διάβγεια. Δεν λέω πως είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αν και για κάποιους οι ερμηνείες είναι εξαιρετικά απλές. Νομίζω πως πέραν του Μάνου Ματσαγκάνη δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σκεφτώ μία άλλη ερμηνεία η οποία να προσπάθησε να ερμηνεύσει το φαινόμενο της ελληνικής κρίσης σε τόσο μεγάλο βάθος. Νομίζω πως από την εποχή εκείνη και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάμε για τα ίδια καλοκαίρια. Φανταστείτε τι πλάκωσε από τότε και μετά και πόσο σε κάποιους τομείς τουλάχιστον η κατάσταση έγινε πολύ πιο δραματική. Και όταν λέμε αλλαγμένα καλοκαίρια, διαφορετικά καλοκαίρια, προφανώς και δεν αναφέρουμε στα καλοκαίρια της παιδικής μας ηλικίας, αλλά εκείνα τα οποία βιώσαμε σαν ενήλικες. Τώρα είμαστε σε μια πολύ διαφορετική πίστα. Για να δούμε τι θα φέρουν τα επόμενα χρόνια.

Εδώ λοιπόν είμαστε, μας τέλειωσαν και οι Pulp, πήγε και 40, 8 και 39 διότι η ακρίβεια είναι το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα και είμαστε εδώ λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Όταν λέμε ζέστη και μας λένε ζέστη 36 βαθμοί, γελάνε και τα κράσπεδα στην Τζιμισκή και στην Ανθέων. Στην Αυστρία λέμε τώρα, το θερμόμετρο ανέβηκε στους 40,8 βαθμούς Κελσίου, το απόλυτο ρεκόρ ζέστης. Κάθε μέρα λέμε για αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, γιατί είναι πραγματικά ένα ιστορικό καλοκαίρι. Εννοείται ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει και η Αυστρία βγαίνει από έναν εξαιρετικά ζεστό, εξαιρετικά ξηρό μήνα Ιούλιο, να έχει αλλάξει πάρα πολύ τα μικροκλίματα, τα διάφορα σημεία μέσα στη χώρα. Τα βερίκοκα, λέει, άρχισαν να οριμάζουν σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα. Ποια βερίκοκα, μου λέτε τώρα? Εδώ ο Στέγνος ο Δούλευης και ο άλλος βρήκε οστά μαμούθ. Δηλαδή ζούμε πράγματα τα οποία ανήκουν στη σφαίρα του αδιανόητου. Όταν μπορεί κανείς να φανταστεί το αδιανόητο, με τους Ρουμάνους να προκαλούν έκρηξη, προκειμένου έκρηξη, να έχουν φωνάξει τους ειδικούς από το ναυτικό, προκειμένου να εκτρέψουν νερό προς τον πυρηνικό σταθμό, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι θα τους συμβούν, ας πούμε. Τα άκουγε κανείς ή τα έβλεπε κανείς σε κάτι δυστοπίες και λέγανε «Ωραία, και στο Hollywood έχουν ξεμείνει από ιδέες και λένε ό,τι να είναι». Και όμως να, βερίκοκα, 20 μέρες νωρίτερα. Αυτό, παιδιά, συγγνώμη, είναι μια κάπως κομική λεπτομέρεια, αλλά από την άλλη είναι πολύ ενδεικτική της κατάστασης. Και αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι και στη Γερμανία έχουν υποστεί σοκ με τη μείωση ρεκόρ της στάθμης του Ρήνου. Μιλάμε για τον Ρήνο αυτή τη στιγμή, τον μεγάλο πλωτό ποταμό, ο οποίος σε κάποια σημεία μοιάζει έτσι λιγάκι μεριάκι. Υπάρχουν φωτογραφίες από την Κολονία κυρίως, όπου η εικόνα είναι συγκλονιστική. Βλέπει κανείς το Ρήνο να φτάνει σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ. Και μάλιστα είδα και μια φωτογραφία η οποία είναι η απόλυτη δυστοπία. Η απόλυτη δυστοπία. Στο βάθος δασπόζει ο μεγάλος καθεδρικός της Κολονίας, τον οποίο νομίζω πως όποιος τον δει για μια φορά στη ζωή του δεν πρόκειται να τον ξεχάσει για πάντα. Ξέρες κανονικά. Και ένας κοπηλάτης να βρίσκεται μέσα στο νερό και να κοιτάζει γύρω του απορριμμένος. Η κατάσταση στο Δούναβι είναι το ίδιο κακή, για να μην πούμε πως είναι ακόμα χειρότερη. Είναι μάλλον ακόμα χειρότερη, διότι τα νερά που στεγνώνουν και ο ποταμός που ξεραίνεται φέρουν στο φως αυτά τα απίστευτα σπάνια ευρήματα. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τους κολυμβητές που πλατσουρίζουν στο Δούναβι. Εδώ μιλάμε ότι το καλοκαίρι οι κολυμβητές παίρνανε φόρα τώρα για τα τέλη Ιουνίου. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει πόσα ακόμη κύματα καύσωνα και έχουν υποστεί πόση ακόμη ξηρασία. Παίρνανε φόρα και πηδούσανε μέσα στον ποταμό. Υπάρχουν άπειρες φωτογραφίες που δείχνει λουόμενους όχι να κολυμπούν, να πλατσουρίζουν, να παίζουν τα παπάκια μέσα στο Δούναβι. Και μάλιστα αυτό να συμβαίνει γύρω από ένα βυθισμένο γερμανικό πλοίο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αδιανόητο, αδιανόητο. Ο κόσμος πηγαίνει και κάνει μπάνια δίπλα, γιατί δεν μπορεί να αντεξέλθει τη ζέστη, δίπλα σε ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και να ήταν μόνο αυτό. Παλιά ναυάγια, βόμβες βυθού, σκελετούς μαμούθ. Το Hollywood καλύτερα το κλείσει το μαγαζί, διότι αυτά που συμβαίνουν στην πραγματική πραγματικότητα έχουν ξεπεράσει κάθε φαντασία.

Εδώ είμαστε. Με τον Νίκο Κακαρίκο μαζί μας στον ήχο. Νίκ Κακαρίκ. Εύη Καρκίτη, David Κάρκη, το θείος μου, συγγραφέας, ο καταπληκτικός. Θα μπορούσα ίσως και εγώ να χρησιμοποιήσω το επιθετό του στο μικρόφωνο. Προχωράμε αγέροχοι μέχρι τις 10. Δεν νομίζω τίποτε το ηθικό να έχει πέσει, Νίκο μου, σε καμία των περιπτώσεων. Εξάλλου, παιδιά, καλύτερα που θα βρούμε από εδώ μέσα. Μια χαρά είσαι μέσα στο στούντιο, έξω να δείτε τι γίνεται. Θέλω να σας πω για ένα πάρα πολύ όμως ενδιαφέρον βιβλίο. Θυμάμαι έναν τύπο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες, προσπαθώντας να μου πει ότι ένα φαγητό ήταν πολύ καυτερό, χρησιμοποίησε τη φράση «είναι πάρα πολύ καυτερό». Έτσι λοιπόν, και γέλασε του τύπου, εντάξει, μου βάλει λίγο και ένα φρένο στα πάρα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Μιλώ για το βιβλίο του Στέφανου Γερουλάνου. Η καταγωγή του ανθρώπου, μια σύγχρονη ιστορία μύθου εξουσίας και βίας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, μεταφράζει ο Μενέλαος Αστερίου. Ο Στέφανος Γερουλάνος, ούτε και εγώ τον γνώριζα, είναι η πρώτη φορά έτσι που ακούω το όνομά του, και δυστυχώς, γιατί έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, καθώς είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Remark και καθηγητής της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει γράψει αρκετά βιβλία. Τι συμβαίνει τώρα στην καταγωγή της ανθρωπότητας? Αυτό το ερώτημα, γράφει ο Γερουλάνος, μας απασχολεί αιμονικά εδώ και 300 περίπου χρόνια, και έχει απόλυτο δίκιο. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο ο ιστορικός, ο καταξιωμένος ιστορικός, μας δείχνει πως οι ισχυρισμοί μας για τους πρώτους ανθρώπους όχι μόνο διαμόρφωσαν την πνευματική κουλτούρα της Δύσης, αλλά και τον σύγχρονο κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ιδέα πως ένα ανθρώπινο παρελθόν πριν από την καταγεγραμμένη ιστορία εμφανίζεται με τον διαφωτισμό, όταν Ευρωπαίοι στοχαστές αρχίζουν να απορρίπτουν, βασισμένες στην πίστη, στη θρησκευτική πίστη εννοώ, αντιλήψεις, και υιοθετούν πιο εμπειρικές και θεωρητικά έτσι και θεωρητικές απόψεις για την ανθρωπότητα και την ιστορία. Έτσι λοιπόν, από τη φυσική κατάσταση και τις ρομαντικές αντιλήψεις για τους ευγενείς Γερμανούς βαρβάρους, μέχρι τις θεωρίες του Νεάτερνταλ για έναν μητριαρχικό παράδεισο, ο συγγραφέας παρουσιάζει μία ποικιλία από παράδοξους ισχυρισμούς.

Εδώ είμαστε και αν ο βήχας του άσθματος δεν με σταματούσε, θα σας έλεγα πως αυτό που κάνει ο Γερουλάνος να παρουσιάζει μια ποικιλία, και την ποικιλία και την παραδοξότητα των ισχυρισμών που ενέπνευσαν πολλούς μεγάλους στοχαστές του 18ου και του 19ου αιώνα, του Ρουσό, του Δαρβίνο, τον Μάρξ, δείχνει πως οι απόψεις αυτές έγιναν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τα μεγάλα ιδεολογικά θεμέλια του δυτικού κόσμου, και γι' αυτό το βιβλίο του προτείνει κάτι διαφορετικό. Μια αναγκαία, επίκαιρη και αποκαλυπτική ανάλυση του πώς η προσπάθεια να κατανοήσουμε την καταγωγή της ανθρωπότητας έχει καταλήξει να γίνει υπηρέτρια πολέμων, αυτοκρατοριών, μια οπτική δηλαδή που θα αλλάξει για πάντα το πώς σκεφτόμαστε το απότατο παρελθόν. Νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ο Γερουλάνος έδωσε και μια συνέντευξη, συνομίλησε μάλλον με έναν πεζογράφο και διανοούμενο, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα, μιλώ για τον Φίλιππο Δρακονταϊδή, στα νέα στις 2 Αυγούστου του 2026, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, λέγοντας ότι η ανάλυση αυτή είναι λέει, σημαντικό να καταλάβουμε πώς ακριβώς το πάθος μας να καταλάβουμε την καταγωγή της ανθρωπότητας καταλήγει να γίνει κάτι τέτοιο, να υπηρετήσει πολέμους, αυτοκρατορίες, γενοκτονίες, καταπιεστικά δόγματα, αβάσιμους ηθικούς κανόνες, συνέβη γιατί φωτίζει την επιλεκτική κατάσταση με την οποία σταθήκαμε απέναντι στο απότατο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι από τις απόψεις εκείνες οι οποίες εξευολεύουν. Το βιβλίο είναι ένα βιβλίο επιστημονικό, το οποίο όμως την ίδια στιγμή απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό. Δεν είναι τα βιβλία εκείνα τα οποία τα σέρνει στην παραλία, μάλλον και γιατί να μην τα σέρνει στην παραλία. Μια χαρά είναι η παραλία για να διαβάζει κανείς ακόμη και απαιτητικά πράγματα. Για ένα κείμενο και για κάποιες θεωρίες και για κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι έρχονται να μας ξεβολέψουν. Τι ωραία!

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πήγε και όλα σε 9 και 10 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία πάντα. Σε περίπτωση που δεν είστε διακοπές, που δεν έχετε κλείσει να πάτε να δείτε κανένα θέατρο, σε περίπτωση που έχετε δει την Οδύσσια, αν και υπάρχει ζωή και μετά την Οδύσσια, αύριο εξάλλου θα βγουν νομίζω και καινούργιες ταινίες στις αίθουσες και μετά τις 20 έχει να γίνει χαμός, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αφίξεις. Τέλος πάντων, αν νιώθετε λίγο κουρασμένοι, γιατί μπορεί κανείς να νιώθει κουρασμένος κανένα βράδυ καλοκαιριού και να μείνει μέσα, θέλω να σας πω για μία τηλεοπτική σειρά η οποία ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια και σήμερα είναι η εκπομπή του πάρα. Μιλάω για το After the Party. Τόπος που εκτελήσεται είναι η Νέα Ζηλανδία. Μία εκπληκτική κεντρική ηθοποιός, την οποία εγώ την είδα για πρώτη φορά, Ρόμπιν Μάλκολμ, στο ρόλο της Πένι, ένας από τους πλέον αμφίσιμους, δυναμικούς, έξω από τα στερεότυπα φτιαγμένους γυναικείους χαρακτήρες που έχω δει σε τηλεοπτική σειρά. Και μάλιστα μια γυναίκα η οποία δεν βρίσκεται στην πρώτη της νεότητα και η οποία βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της. Έχει μια κόρη η οποία έχει αποκτήσει έναν γιο ο οποίος είναι τώρα 4-5 ετών, με τον οποίο έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση, όπως και με την κόρη της εξάλλου, όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιεί πως ο σύζυγός της, ο οποίος ήταν άφαντος για 4-5 χρόνια, κάτι το οποίο της έκανε πάρα πολύ καλό μετά από ένα αδιανόητο πράγμα που πέρασαν, έχει γυρίσει πίσω. Και αυτό όχι απλώς είναι καλοδεχούμενο από την κόρη της, σκοπεύει να μείνει και μαζί του. Αρχίζουμε να εισχωρούμε σε ένα αληθινό μυστήριο. Τι συνέβη μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων? Αν και δεν θέλω να σας το αποκαλύψω, γιατί πραγματικά είναι μία σκηνή από το πρώτο κιόλας επεισόδιο η οποία, ενώ φοβάσαι ότι θα πέσεις πάνω στη συνηθισμένη κοτόσουπα, ότι θα ανοίξει ας πούμε μία πόρτα και ότι θα τον πιάσει ξέρω εγώ με την καλύτερη της φίλη στο κρεβάτι να την απατά και λες έλα μωρέ τώρα κι εγώ καλοκαιριάτικα για να δω μία από τα ίδια, στήθηκα. Αλλά θα δει κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο είναι το κλειδί μέσα από το οποίο εξελίσσεται αυτό το σαρωτικό δράμα και είναι τόσο καλοφτιαγμένο που κάποια στιγμή παίρνει διαστάσεις κανονικότατου θρίλερ. Δεν ξέρεις πού βαδίζεις, δεν ξέρεις ποια είναι αλήθεια, δεν ξέρεις ποιο είναι το ψέγμα, είναι γεμάτο υπαινιγμούς και βεβαίως παρουσιάζει μια κοινότητα η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο Auckland και η οποία είναι αντιμέτωπη και με διάφορα άλλα προβλήματα, χωρίς όμως ποτέ να χάνει τον στόχο του, έτσι, που είναι το τι έχει συμβεί με την καταγγελία που έκανε η γυναίκα αυτή κάποτε εναντίον του συζύγου της και η οποία κατέστρεψε πολλές ζωές, με πρώτη και κύριη τη δική της. Παρ' όλα αυτά είναι μια παραθαλάσσια πόλη, υπάρχουν κάποιες περιβαλλοντικές ομάδες οι οποίες αυτοαποκαλούνται οι σωτήρες της θάλασσας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που προκύπτουν και στη σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα, αδιανόητα καλοφτιαγμένο. Ρόμπιν Μάλκολμ είναι εκείνη που κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο μεγάλος Πίτερ Μούλαν, ο τεράστιος σκοτσέζος ηθοποιός Πίτερ Μούλαν, είναι εκείνος που παίζει τον σύζυγό της, με τον οποίο επίσης δεν ξέρεις πού πατάς και πού πραγματικά βρίσκεσαι. Η σειρά είναι στο Σινόμπο και μπορείτε να την αναζητήσετε εκεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει, το Σινόμπο είναι μια πλατφόρμα στην οποία πληρώνει κανείς μια συνδρομή προκειμένου να την έχει. Εκεί όμως είδα τη σειρά, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα άλλο επίπεδο από σειρές τέτοιου τύπου που θα μπορούσαν να σταθούν κάτω από την ταμπέλα οικογενειακά δράματα.

Εδώ λοιπόν είμαστε, εντάξει. Κάθε φορά που πέφτει τύπη σειρά, τώρα τι να σας πω, σας λέω μόνο τα πολύ σως. Και εγώ είμαι σειράκιας, δυσκολεύομαι να δω ταινίες στις διάφορες πλατφόρμες, αλλά αυτό είναι πραγματικά μια εξαιρετική σειρά και λιγάκι συνδέεσαι και με μια κοινωνία όπως αυτή της Νέας Ζηλανδίας. Και καταπληκτικοί οι πρωταγωνιστές και όλη αυτή εδώ η αμφισημία, τόσο καλογραμμένα σενάρια, τόσο καλοπαιγμένο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σύγχρονο. Και η ηρωίδα είναι φτιαγμένη από αληθινό υλικό. Επιτέλους κάποιος μιλάει για αληθινές γυναίκες. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάτι για το οποίο δεν έχουν κάνει καταγγελίες όλες οι ηθοποιοί, έτσι. Και πριν από λίγες ημέρες, ας πούμε, η Σαμάνθα Μόρτον είπε ότι έπαιξα την Κίρκη και έκτοτε το τηλέφωνό μου δεν ξαναχτύπησε γιατί πια θεωρούμε μεγάλη για όλους. Η σειρά αυτή έχει μία γυναίκα η οποία δεν βρίσκεται στην πρώτη της νεότητα. Το μόνο που μπορώ να σας πω για να σας δώσω έτσι και ένα tip παραπάνω είναι ότι επειδή είναι καθηγήτρια σε κάποιο λύκειο, τέλος πάντων σε παιδιά εφηβείας, όχι, γυμνάσιο, δεν είναι ούτε 17, είναι κοντά στα 15, είναι περίπου 15 χρονών, κάποια στιγμή βρίσκεται πορνό μέσα στο κινητό τηλέφωνο ενός μαθητή και αυτό που κάνει είναι να απομονώσει μια από τις εικόνες την οποία την προβάλλει κανονικότατα στον πίνακα της τάξης, που αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, είναι μια πολύ ριζοσπαστική, θα έλεγε κανείς, προσέγγιση, και αρχίζει και τους λέει πόσο καλά καταλαβαίνει γιατί μπορεί κάποιος στην ηλικία του να δει πορνό και τι συμβαίνει με το σώμα τους και τους οδηγεί σε κάτι τέτοιο. Τους εξηγεί όμως γιατί δεν πρέπει την αληθινή σεξουαλική επιθυμία και την αληθινή ανακάλυψη μιας σεξουαλικής ταυτότητας να τη συνδέσουν με αυτά τα σκουπίδια. Γιατί ποτέ δεν θα νιώσουν οι ίδιοι επαρκείς, ούτε και οι σύντροφοι με τους οποίους θα βρεθούν. Μακάρι δηλαδή να υπήρχαν τέτοιες δασκάλες που μπαίνανε μέσα στις τάξεις και λέγανε τέτοια πράγματα. Τι σημαίνει αυτό δραματουργικά? Ότι με το καλημέρα σας υπερσυμπαθείς την ηρωίδα. Μέχρι όμως να φτάσουμε στο έκτο επεισόδιο δεν θα ξέρεις πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η φίλη Αθηνά μου λέει πάλι με την Οδύσσια ασχολείστε. Τέρμα αυτό, είναι last year, είναι περσινά νέα. Τώρα γίνεται χαμός με το Spider-Man. Θα πας να δεις Spider-Man Νίκα Καρίκ? Θα πάει φυσικά. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου, παραδέχομαι ότι πήγαινα και τα βλέπα αυτά, γιατί δεν μ' αρέσουν οι σούπερ ήρωες, δεν τους αγαπώ. Με εξαίρεση το Harry Potter, και αυτόν όχι σε όλες τις στιγμές του, δεν ψήνομαι να δω τέτοιες ταινίες. Βαριέμαι αφάνταστα και βαριόμουνα απανέκαθεν. Αναντάμ μπαμπαντάμ. Τέλος πάντων, συνοδεύοντας τα παιδιά, είδα 2-3 τέτοια. Τώρα που τα παιδιά πάνε μόνα του σινεμά ή το αντίθετο, συνοδεύουν αυτά την υπέργυρη μητέρα τους, δεν νομίζω να δω το Spider-Man, αλλά βέβαια ποτέ μην πεις ποτέ. Τέλος πάντων, τι πειράζει, θα μάθω τα νέα από εσάς.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Λοιπόν, αυτοί οι φίλοι που μου λέει για το Spider-Man, πάει ο Δύση, είμαστε τώρα λέει σε άλλο mood και άλλο trend. Όπως ξέρετε, αυτός ο Spider-Man έχει να κάνει με ένα πραγματικό ζευγάρι, το οποίο και πάρα πολύ αγαπητό, ξέρω εγώ, στο Star System, η Ζεντάγια και ο Tom Holland. Δεν σχολιάζεις όμως, Νίκα Καρίκ, και με αφήνεις δηλαδή πολύ μόνη μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο των σχολείων. Κάνει λέει ρεκόρ στα ταμεία, ας μην συζητήσουμε πόσα λεφτά έβγαλε η Οδύση, αλλά και αυτή θα βγάλει, μην νομίζετε ότι δεν θα βγάλει τα λεφτά της. Αυτά είναι οι ταινίες εκείνες που προορίζονται για να κάνουν τον χαμό, τον καραχαμό. Εμείς είμαστε οι περίεργοι, οι οποίοι ψάχνουμε κάτι μικρές παραγωγές, κάτι που έχει ξεφύγει. Άσε το να δει κανείς σε πλατφόρμα, με νόμιμο τρόπο πάντα, έτσι, την καταπληκτική ταινία «Οι δύο εισαγγελείς», γιατί δεν είχε το μυαλό στη θέση του και δεν την πρόλαβε στις αίθουσες τον χειμώνα και να τώρα το πληρώνει. Λοιπόν, υπάρχει μία ανάλυση, γράφτηκαν σε ξένα περιοδικά, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του Spider-Man και γιατί μοιάζει, ενώ οι υπερήρωες περνούν πάρα πολύ μεγάλη κρίση, και αυτό έχει ενδιαφέρον να το σχολιάσει κανείς. Τα παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι πάντα αγαπούσαν τους υπερήρωες. Τέλος πάντων, πάντοτε αγαπάς κάποιον ο οποίος θα βγει μπροστά, θα κάνει τη βρώμικη δουλειά και θα σώσει τον κόσμο. Συνεπώς εσύ γιατί να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου, μπορείς να κάτσεις άνετο στη θέση του κινηματογράφου, να πάρεις τη μεγάλη συσκευασία του popcorn και να βλέπεις άλλους να καθαρίζουν την πουγάδα για όλους μας. Μα έχουν έρθει εξωγήινοι, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, φωνικές επιδημίες. Κάποιος έρχεται, ένας κακός άνθρωπος, κάκιστος, ο οποίος απειλεί με αφανισμό την ανθρωπότητα. Τι σε νοιάζει, θα βγει μπροστά ο υπερήρωας και τελείωσε. Όμως στο Spider-Man υπάρχει και κάτι άλλο. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την επισήμανση, γι' αυτό και τη λέω. Μπορεί οι υπόλοιποι υπερήρωες, και ενώ στην αρχή πάντοτε υπήρχε στη ζωή τους ένα κάποιο ρομάντσο, μικρό ή μεγάλο, μοιάζει σταδιακά να απομακρύνθηκαν από αυτό. Ο Spider-Man ποτέ κράτησε πάντοτε ζωντανό, κράτησαν μάλλον εκείνοι που τα φτιάχνουν και που ξέρουν να τα φτιάχνουν, καλά ξέρουν να τα φτιάχνουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και ο κόσμος καθυλώνεται, πάντα στα σενάρια τους φρόντισαν να μείνει ζωντανό εκείνο το νήμα που συνδέει με τον παλαιό κόσμο, που έχει να κάνει με έναν έρωτα. Και αυτό το πράγμα κάνει το Spider-Man ακαταμάχητο και πιο δημοφιλή από όλους τους άλλους υπερήρωες οι οποίοι διέρχονται κρίση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Για αληθινό σινεμά, για να ξέρουμε ακριβώς τώρα τι λέμε. 1977 κάνει την εμφάνισή της στις αίθουσες μια ταινία η οποία θα κάνει πάταγο, θα καθιερώσει τον Τζον Τραβόλτα ως ηθοποιό και μεγάλο αστέρα. Οι Bee Gees και τέλος πάντων η disco μουσική η οποία τότε δονούσε τον κόσμο μπαίνει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και τέλος πάντων στην κινηματογραφική εκδοχή της δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσει κανείς και τις κοινωνικές της καταβολές και συνέπειες. Μιλάω προφανώς για το αριστουργηματικό πυρετό στο Σαββατόβραδο, το οποίο αρχικά, και επειδή ο κόσμος δεν έχει πάντοτε μυαλό, δεν έχουμε πάντοτε μυαλό, όμως καθώς ο χρόνος κυλά, αυτά τα διαχρονικά αριστουργήματα έχει τη δυνατότητα να αναδείξει την ομορφιά τους, αυτό το φιλμ του Τζον Μπάνταμ με τον Τζον Τραβόλτα στο ρόλο του Τόνι Μανέρο, παιδιά πώς το λέγαν κόλλησα τώρα, Μανέρο νομίζω, ο οποίος προερχόταν από τις ιταλικές ας πούμε κοινότητες του Μπρούκλιν. Η ταινία έχει μια πολύ σκληρή και ρεαλιστική ματιά πάνω στα προβλήματα της εργατικής τάξης. Είναι δηλαδή μια ταινία η οποία έχει ταξική συνείδηση και ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάει. Και επίσης είναι και αρκετά σκοτεινή, διότι το αγόρι αυτό, το οποίο υποδίεται το Τραβόλτα, είναι ένα αγόρι που ψάχνει να βρει μέσα από έναν πολύ παράξενο δρόμο κάτι προς μια αυτοπραγμάτωση, δηλαδή περνά ένα πολύ έντονο υπαρξιακό δράμα, μέχρι που κάποια στιγμή συναντά μία νεαρή γυναίκα με την οποία αποφασίζουν να κάνουν μαζί ένα ζευγάρι χορούμορ. Και εγώ τι κάνω τώρα, σας λέω την υπόθεση από τον πυρετό στο Σαββατόβραδο, και αυτός πιστεύει ότι είναι μια θεά, ότι είναι το ιδανικό του, ότι είναι ένα πλάσμα το οποίο έχει κατεβεί από τους ουρανούς, που για αυτόν πραγματικά αποτελεί το ειστήριο και το διαβατήριο σε ένα κόσμο που πάντα λαχταρούσε και που ποτέ δεν μπορούσε να πλησιάσει και την ερωτεύεται τρελά, για να διαπιστώσει πως είναι και εκείνη ένας το ίδιο τσακισμένος άνθρωπος. Ρε, τι ωραία που τα είχατε φτιάξει, και μάλιστα η ταινία έκανε πάταγο κυρίως εξαιτίας της μουσικής και κυρίως εξαιτίας του χορού του Τραβόλτα, μιας χορογραφίας στην οποία αν πάει να την κάνει κανείς τώρα στην προχωρημένη ηλικία που βρισκόμαστε, αλλού θα είναι το πόδι του, αλλού θα είναι το χέρι του, αλλού θα είναι η μέση του. Γιατί θέλω να σας τα πω όλα αυτά. Ο Τραβόλτα στις εξόδους του το Σαββατόβραδο είναι ντυμένος με ένα vintage κατάλευκο κοστούμι. Μάλιστα το συνδυάζει με το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί κανείς να φανταστεί, δηλαδή ένα ολόμαυρο που κάμισο. Αυτό δεν είναι ντύσιμο, αυτό είναι λεμιτόμος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ελάχιστοι μπορούν να το υποστηρίξουν. Βγαίνεις έξω από το σπίτι με άσπρο κοστούμι και σου φωνάζουν ice cream man, ξαναγύρισε πίσω. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί από όλο τον κόσμο. Είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν να το υποστηρίξουν. Ας πούμε, εγώ έχω τώρα δύο πρόχειρες, τρεις περιπτώσεις των Τζον Λένον που το έκανε με έναν τρόπο πολύ εναλλακτικό, τον Τζον Κέιλ και βεβαίως τον συγγραφέα Τόμ Γουλφ. Ο Τραβόλτα είναι τέταρτος, το υποστηρίζει μεν αλλά και του δίνει εκείνη τη λάικα διάσταση που πρέπει να έχει, έτσι. Τη λεγόμενη λαϊκουριά, ρε παιδί μου, διότι είναι ένας τύπος ο οποίος προέρχεται από ένα κόσμο που εν πάση περιπτώσει δεν θα πάρει ποτέ βραβείο ως καλοντημένος. Αυτό λοιπόν το θρυλικό ρούχο, γιατί ήταν για να βραβεύεται την για τα κοστούμια της και δεν αποκλείται να έχει βραβευτεί κιόλας, βγαίνει σε δημοπρασία, αναμένεται να αγγίξει από 200.000 μέχρι 400.000 δολάρια. Απορώ γιατί ο Νίκα Καρίκ δεν είναι ήδη στα κάγκελα για να το αποκτήσει. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι ο Νίκα Καρίκ ακόμη δεν είχε γεννηθεί, ότι ο Τραβόλτα μας ουρανούσε με το λευκό κοστούμι. Η εκδήλωση ξεκινά στις 26 Αυγούστου, θα είναι μια ζωντανή παρουσίαση με περισσότερα από 400 αντικείμενα, με το λευκό κοστούμι του Τραβόλτα να είναι το πιο ποθητό από όλους.

τον ηθοποιό, τον νεαρό ηθοποιό Ντόμινικ Σένα νομίζω, έτσι είναι, Σέσα μάλλον, δεν ξέρω, όχι τη Σέσα, ναι Σέσα, Ντόμινικ Σέσα, δεν ξέρω πως μου έχει κολλήσει το Σένα, αλλά όταν είναι 5/8/26 τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ο Ντόμινικ Σέσα λοιπόν, τον γνωρίσαμε όλοι από το Holdover στο Alexander Payne και νομίζω πως ήταν ένας ρόλος που έκανε αίσθηση ακόμη και σε εμάς που δεν είμαστε και υπερβολικά συμπαθούντες του κινηματογράφου του Payne. Πατριωτάκι, πατριωτάκι, αλλά μπορεί κανείς να έχει και τις αντιρρήσεις του. Δεν είναι έγκλημα, κύριε Πρόεδρε, ας μην απολογηθούμε και γι' αυτό. Άκουσαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είδα και το τρέιλερ με ακόμη μεγαλύτερο, το ότι ο Ντόμινικ λοιπόν πρόκειται να γίνει εκείνος που θα υποδηθεί τον Άντονι Μπουρντέν σε μία ιστορία και μία ταινία ενηλικίωσης, μέρος της οποίας βασίζεται στο εκπληκτικό αυτοβιογραφικό βιβλίο του Άντονι Μπουρντέν, που ήταν μια πολύ τρελή περίπτωση στο χώρο της κουζίνας και της μαγειρικής, το «Κουζίνα Εμπιστευτικό». Έχω μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το βιβλίο, το οποίο είχε αφάνταστο χιούμορ, σκληρό ρεαλισμό. Δεν του λείπει εκείνη η εσάνς της αλαζονίας, η οποία εντάξει ακολούθησε με κάποιο τρόπο τον Άντονι Μπουρντέν στη ζωή του. Έρχεται λοιπόν τώρα να μας δείξει πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος αυτός. Είναι η ταινία Τόνι, είναι νομίζω από τις πλέον πολύ αναμενόμενες. Φαντάζομαι ότι θα τη δούμε μέσα στο φθινόπωρο. Δίπλα στον Ντόμινικ παίζει ο Άντονι Μπουρντέν, παίζει ο πείτε τον ρε παιδιά, ο Ισπανός ο ηθοποιός, ο σημαντικός ηθοποιός Άντονι Μπαντέρας, ο οποίος εντάξει σημαντικός, έχει παίξει και διάφορους ρόλους και πιο καλούς και λίγο πιο γεια σου και πάρα πολύ Αλμοντόβαρ βεβαίως, με τον οποίο έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Αυτός καταλαβαίνει, υποδίεται κάποιον μέσα σε μια κουζίνα που αντιλαμβάνεται το μεγάλο εκτόπισμα και το μεγάλο ταλέντο που μπορεί να έχει ο νεαρός Άντονι, δηλαδή ο Τόνι, πλην όμως βλέπει απέναντί του και ένα νέο ανυπόμονο να προχωρήσει, χωρίς όμως να περάσει από εκείνη τη στενοπό που λέγεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά, διότι κανένας δεν φτάνει στην επιτυχία με το καλημέρα σας. Έτσι λοιπόν η ταινία έχει κάτι το γλυκό, έχει κάτι το πικρό, έχει κάτι το σκληρό. Ο ίδιος ο Άντονι Μπουρντέν στα νιάτα του μέσα από το σενάριο παρουσιάζεται μάλλον ως ένας αντιπαθητικός και ανυπόμονος νέος, όμως την ίδια στιγμή, καθώς αρχίζει να υπάρχει το σκάψιμο μέσα στον ψυχισμό του, αρχίζει κανείς να τον καταλαβαίνει και καλύτερα, με την έννοια ότι ο Μπουρντέν υπήρξε πάρα πολύ μεγάλος και κακός μπελάς, διότι έχει υπάρξει και άφραγκος, καυγατζής τρελός, χρήστης ουσιών. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν μέσα στη ζωή του και ο ίδιος βέβαια δεν τα άκρυψε ποτέ.

Είπα τον Άντωνη Μπουρντέν, Αντώνιο Μπαντέρας ή μάλλον το αντίστροφο. Τι τον Αντώνιο Μπαντέρας, Άντωνη Μπουρντέν. Τι τον Ντόμινικ Σένσα, να τον έχω πει Ντόμινικ Σένα. Και μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες, μιλάμε για ένα διανόητο γκραντ σου, θα με πετάξουν έξω κιόλας. Άντε μου λέει, ξου ξου, πρέπει να περάσει και ο επόμενος κυρία μου, δεν είναι ο αέρος αυτός, ο τιμημένος αέρος το 9.50 μόνο για σένα. Τι να κάνω κι εγώ, τα μαζεύω και φεύγω, διότι και εδώ που τα λέμε από τις 8 το πρωί, κάπου μπούρου μπούρου δύο ώρες, είναι μακριά, πήγε η βαλίτσα. Ο Νίκος Κακαρίκος ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο, τον ευχαριστώ πάντα για την παρέα. Οι εκπομπές του Αυγούστου έχουν τη δυσκολία τους, είναι παράξενες και περίεργες, συνεπώς το καλό κλίμα βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρηθεί η ενέργεια, η οποία νιώθουμε λιγάκι να μας εγκαταλείπει αυτές τις ζεστές μέρες. Νίκος Κακαρίκος λοιπόν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη, που νομίζετε ότι θα είστε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και για 2 ώρες και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

φορά θα σου το πω, μια ζωή την έχεις. Κι όσο μπορώ σου τραγουδώ, μα εσύ

Μια φορά θα σου το πω πως μια ζωή την έχεις. Κι όσο μπορώ σου τραγουδώ, μα εσύ να με προσέχεις. Μα εσύ να με προσέχεις. Μα εσύ να με

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά μέσω της σελίδας erteco.gr. Εδώ θα είμαστε και σήμερα μαζί, στην καλημέρα του 958, από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Εδώ λοιπόν και σήμερα, και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι.

0: και πόσο έχουν αλλάξει χρώμα και φως τα καλοκαίρια μας, αλλά και τα σπίτια μέσα τα καλοκαίρια και οι ζωές μας ίδιες από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι έως και σήμερα. Λουκιανός Χιλαϊδόνης, Κωστούλα Μητροπούλου και βεβαίως η Δίκη μου σχολείου ήταν που τραγούδισε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, η Φλέρη Τεντωνάκη σε ένα τραγούδι του Γιώργου Ποταμιάνου αμέσως τώρα.
1: Είμαι όπως είμαι, τι ζητάς,

Εδώ στην καλημέρα του 9.58, εδώ είμαστε όπου και αν είστε, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Ξέρω ότι κάποιοι είναι στο αυτοκίνητο και ακούνε γιατί έχουν προλάβει και στείλανε ήδη μηνύματα, με ασφάλεια πάντα, ξέρουν αυτοί. Και τρόποι επικοινωνίας πολύ και διαφορετικοί, ας τους πω γρήγορα. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχει εκεί η σελίδα το 958, η σελίδα της εκπομπής Καλημέρα, της εκπομπής δηλαδή που τώρα ακούτε. Και αν θέλετε να στείλετε email, το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι στη διάθεσή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2313-338-456. Νομίζω ότι έχω δώσει αρκετούς τρόπους επικοινωνίας. Είναι 5 Αυγούστου του 2026 και ήταν πολύ νωρίς το πρωί όταν μάθαμε ότι πέθανε σήμερα ο Αγάθων Ιακωβίδης. Το 2020 συμπληρώθηκαν κιόλας 6 χρόνια. Σπουδαίος, πολύ σπουδαίος για την πόλη, για τη μουσική, για όλα όσα και χάρη σε εκείνον μάθαμε και αγαπήσαμε. Και ένα τραγούδι με το οποίο σήμερα θα τον μνημονεύσουμε είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Η μουσική του είναι ένα αριστούργημα και ο τρόπος που τραγουδά ο Αγάθωνας το 5 μάγκες στον Περέα του Γιωβάν Τσαούς, υποδειγματικός.

Με τον Αγάθρο Νικοβίδη είχαμε κάνει, για την ακρίβεια είχε κάνει εκείνος, εγώ απλώς είχα επιμεληθεί όπως όλοι οι συνάδελφοι επιμελούμασταν εκείνη την σειρά εκπομπών του ξενοδοχείου. Είχαμε κάνει ένα ξενοδοχείο μαζί, μια εκπομπή στην οποία μιλούσε για την πορεία του στη μουσική και είχε διαλέξει πολλά τραγούδια σταθμούς με την δική του την επιλογή από όλα τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αγάθωνας, υπάρχει αυτή η εκπομπή στο Ερτέκο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την ακούσετε γιατί ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του. Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης που από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει η επαφή του με τη μουσική και που κυρίως εκείνο το σπουδαίο ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης που δημιουργείται στα τέλη της δεκαετίας του 70 και που και εγώ και πολλοί από εσάς που ακούτε τώρα το μαθαίνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 80 όταν κυκλοφορούν και δύο δίσκοι, ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης και βεβαίως μετά η κάθοδος στην Αθήνα, πάρα πολλά χρόνια δουλειά στην Αθήνα, πάρα πολλές δισκογραφικές δουλειές αλλά και εξαιρετικές βραδιές στα Πάλκα. Τώρα σκέφτομαι πόσες φορές τον έχω δει και φοιτήτρια και μετά και μετά και μετά. Αγάθωνας Ιακωβίδης που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν από 6 χρόνια. Εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ με ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια στο ρεμπέτικο τραγούδι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ο δημιουργός του, ο Βαγγέλης Παπάζογλου, από τους πιο καθαρούς, τους πιο έντιμους ανθρώπους στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο του ρεμπέτικου γενικά. Όλοι είχαν να λένε για το ήθος του, όλοι είχαν να λένε για το ταλέντο του, αλλά και την καλή καρδιά του. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, ο Σμυρνιός, και βάλε με στην αγκαλιά σου, τραγουδά ο Στελάκης Πρεπινιάδης.

Τα όμορφα τραγούδια, τα ωραία τραγούδια, τα πραγματικά αληθινά ωραία τραγούδια δεν έχουν ώρα ακρόασης. Αυτό πιστεύω εγώ και ελπίζω να το πιστεύετε κι εσείς, γιατί θα μείνουμε για λίγα λεπτά ακόμα σε αυτόν τον κόσμο που τόσο πολύ αγαπάω, των λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών. Παραδοσιακά, δημοτικά, λαϊκά, ρεμπέτικα είναι από τις πηγές τις οποίες πηγαίνω πολύ πολύ συχνά όταν τα γύρω γύρω σκονίζονται και θολώνουν. Γυρίζω πάντα εκεί για να πάρω βαθιές ανάσες και το έχω πει τόσες πολλές φορές που νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το κάνω πραγματικότητα. Μια φορά και έναν καιρό αυτό που κυρίως θα κάνω είναι εκπομπές για αυτά τα τραγούδια. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Να σας πω ότι σήμερα είναι ουσιαστικά η τελευταία εκπομπή πριν την καλοκαιρινή άδεια. Θα λείψω για καμιά δεκαριά μέρες μετά, οπότε θα αποχαιρετιστούμε σήμερα για το υπόλοιπο έτσι καλό καλοκαίρι και μετά το 15 Αύγουστο στις 19 θα είμαστε πάλι ξανά μαζί. Άρα ναι, θα λείψω αρκετές μέρες. Και πάμε στον αγαπημένο τώρα Γιώργο Κάβουρα και Κώστα Σκαρβέλη. Σας είπα ότι θα μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτούς τους ήχους και στα πολύ αγαπημένα αυτά τραγούδια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-43. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές για το καλοκαίρι και για την άδειά μου, και όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς θα είμαστε εδώ έως τις 12 το μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αρκετή ώρα για να προλάβουμε να ακούσουμε αρκετά τραγούδια και να μοιραστούμε και να μου πείτε και να σας πω με όλους τους τρόπους επικοινωνίας που ξέρετε. Πάμε τώρα σε έναν ποιητή που δεν είχε ούτε μια άσπρη τρίχα στην ψυχή του, όπως έγραφε ο ίδιος ποιητικά στο σύννεφο με παντελόνια, όπως το μετέφρασε ο Γιάννης Ρίτσος, και όπως το σύννεφο με παντελόνια έδωσε την αφορμή σε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και θέλω να σας το χαρίσω, αλλά θέλω ιδιαιτέρως να πω καλό δρόμο σε φίλους που ανεβαίνουν από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Είναι εκείνα τα παιδιά που περνάνε στο πανεπιστήμιο και ανεβαίνουν οι γονείς για να βρούνε μαζί με τα παιδιά σπίτι. Ξέρω πως τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά ελπίζω να βρούνε το καλύτερο και να ζήσει μια πολύ ωραία φοιτητική ζωή το παιδί εδώ στην πόλη μας. Καμιά φορά η πόλη μας γίνεται πάρα πολύ όμορφη, και ελπίζω ότι για τα παιδιά που ξεκινάνε την φοιτητική του ζωή εδώ, σε αυτά τα τόσο δύσκολα και πραγματικά άγρια χρόνια, πολύ πολύ δύσκολα, τώρα τι να συζητάμε, δεν βγαίνουν εύκολα ούτε οι σπουδές, ούτε ο βιοπορισμός των ανθρώπων που φεύγουν μακριά από το πατρικό τους. Τα νέα τα παιδιά ζουν στις πιο δύσκολες εποχές όσον αφορά αυτό, εκεί που έχουν πάει τα ενίκια και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά, αυτό θα ευχόμαστε ολόψυχα σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε τη φοιτητική του ζωή τώρα, να ζήσουν μια καλή φοιτητική ζωή που θα τους κοινωνικοποιήσει, θα τους φέρει αγάπες και φιλίες που θα κρατήσουν χρόνια, θα τους γνωρίσει τον κόσμο και θα γνωρίσουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους μέσα από τις σπουδές τους, μέσα από τις αναστροφές τους, με τον τρόπο που μόνο εκεί να ξέρουν πώς να ζήσουν.

Τώρα αν δεν κάνω λάθος, αυτό το τραγούδι είναι το 2000. Πω, σκέψου πόσα χρόνια πέρασαν και ακόμα το ακούω και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε στα μεσημέρια τα καλοκαιρινά τώρα και είναι ο Θανάσης Γκαϊφίλιας που θα τραγουδήσει και είναι η στίχη της Χριστίνας Ματθαίου, η μουσική του Γιώργου Φρατζολά και νομίζω ότι θα αναγνωρίσουμε πάρα πολλές σκηνές και πάρα πολλές στιγμές και από δικά μας καλοκαίρια και μεσημέρια καλοκαιριού.

μου αδερφός, κι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

Είναι η Αργυρό Αρβανιτίδη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής, την επιλογή των τραγουδιών που μοιραζόμαστε και αυτό το πρωινό παρέα μαζί, που το ημερολόγιο γράφει 5 Αυγούστου του 2026 και είναι ένας ωκεανός που έρχεται, μην τρομάξετε, τραγούδι είναι μόνο. Γιώργος Φρατζολάς, αυτή τη φορά και στη μουσική αλλά και στους στίχους, και τραγουδάει και την Κουλιά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

στη ζωή μη φοβηθείς, στην αγάπη να αφαιθείς, και είμαστε εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, μπρος πίσω στο χρόνο, μπρος πίσω σε τραγούδια πολύ καινούρια ή αρκετά παλιά. Και πάμε τώρα σε έναν δημιουργό στο ελληνικό τραγούδι που έχει χαρίσει τόσο όμορφα τραγούδια, ένα και ένα. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά είναι ένα και ένα διαλεγμένα. Πολύ φίλος του Γιάννη Ρίτσου, ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός, ο Σπύλιος Μεντής, και η Γιωβάνα τραγουδά το δικό του καλοκαιράκι.

Ήταν Νοέμβριος του 2025, ήταν εδώ στο στούντιο μια εξαιρετική παρέα μουσικών και κάναμε live στην εκπομπή και όταν έχει τη Νίκη Μπραβάκη, ένα από τα μέλη της παρέας στο στούντιο, τη ζητάς οπωσδήποτε να σου τραγουδήσει κάτι. Και η Νίκη διάλεξε να πει αυτό.

Αυτά είναι τα ωραία δώρα στην εκπομπή. Ήταν ο Νίκο Τζαφός που έπαιξε πιάνο και όλα τα ου που ακούσατε ήταν η Νεφέλη Μπραβάκη, η Νίκη Μπραβάκη, η Μυρτό Σταυρακίδου. Νομίζω ότι είχε έρθει και η Νικολέτα Τζιόκου, αν θυμάμαι καλά. Σε εκείνη την εκπομπή είχαν έρθει για να μας παρουσιάσουν, για να μιλήσουμε και να παίξουν και live με αφορμή μια παράσταση που ανέβαζαν εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Δεν ξέρω πόσο μακριά ή πόσο κοντά μας ακούτε, αλλά για 5 λεπτά ακόμα θα είμαστε παρέα μαζί.

Μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ήταν αυτή για το τελευταίο ψέμα και έλατε να κλείσουμε την εκπομπή με το, φυσικά η ταινία του Κακογιάννη. Δεν το φαντάστηκα, το ξέρετε όλοι γι' αυτό και δεν το διευκρίνησα, αλλά ας τα λέμε καμιά φορά ή ας τα λέμε πάντα. Και έλατε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το τελευταίο μας τραγούδι και με αυτό να ευχηθώ να έχετε για όλες τις υπόλοιπες μέρες που στην ώρα της καλημέρας θα ακούτε είτε λίστες επιλεγμένων τραγουδιών, τραγούδια που έχω διαλέξει για την ώρα αυτή, είτε επαναλήψεις εκπομπών. Να ευχηθώ τις ημέρες που δεν θα είμαστε παρέα μαζί να είστε καλά, να είστε γεροί και δυνατοί, να συνεχίζετε να ονειρεύεστε, γιατί μπορεί να είναι ένα δύσκολο και αυτό το καλοκαίρι, μπορεί να είναι δύσκολη αυτή η καιρή, αλλά θα τους αλλάξουμε που θα πάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Αργυρό Αρβανιτίδου που φρόντισε για τον ήχο, ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Τα λέμε σε αρκετές μέρες ξανά.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Τισερ 3.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Αυγουστιάτικο ζεστό μεσημέρι του καλοκαιριού, 5 σήμερα ο μήνας. Κάποτε γράφω Ουμπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, κάθε άλλο παρασυμβαίνει αυτό. Αλλά βέβαια πάντα ο Αύγουστος έχει τρία φου, έχει φεδιό, έχει φεστιβάλ, έχει φωτιές. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι έχουμε πάρα πολύ έτσι βαρύνει. Έχουμε μέσα μας ένα, σαν να καταλήγει να γίνεται μόνιμο πένθος, μια στεναχώρια για όσα συμβαίνουν γύρω, και καμιά φορά αντιδρώ και λέω γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε έτσι και λίγο μια ναρινότητα στον κόσμο, να μπορέσουμε να του δώσουμε, να του μεταδώσουμε κάτι μέσα από τη μουσική, μέσα από το λόγο, μέσα από τις εικόνες, από τα βιβλία, δεν ξέρω πώς. Να βρούμε έναν τρόπο έτσι να βάλουμε λίγο ομορφιά μέσα στην ψυχή και μέσα στην καρδιά και στα συναισθήματα και στην καθημερινότητά μας. Τέτοια σκέφτομαι, αλλά δεν βρίσκω εύκολα τις λύσεις. Θα επιχειρήσουμε όμως να τις βρούμε σήμερα εδώ, συντροφιά με τον Γιώργο Λιάκη που έχει σήμερα τεχνική επιμέλεια. Για να καλοπιάσουμε λίγο μελωδικά αυτό το καυτό μεσημέρι.

Μια από τις πιο διάσημες ρομαντικές άριες του 19ου αιώνα, το «Je crois entendre encore», νομίζω πως ακούω ακόμη. Εδώ από μια πραγματικά πολύ ωραία ερμηνεία από τον Ρομπέρτο Αλάνια, που έφτασε τα όρια σχεδόν της ερμηνείας του κόντρα τενόρου, στα ύψη, από τους αλλιείς μαργαριταριών, για να λέμε και κάτι της για αυτά που ακούμε. Λέω σήμερα να μιλήσουμε και για τραγούδια, έτσι λίγο πιο εμπεριστατωμένα που λένε, όχι απλώς να τα ακούμε λέγοντας μονάχα ειδήσεις. Αλής Μαργαριταριών, η τρίπρακτη όπερα, από την οποία ήταν η άρια που ακούσαμε, από την πρώτη πράξη, με την άρια αυτή πραγματικά τα λόγια έτσι να είναι ιδιαίτερα αισθαντικά και ρομαντικά. Νομίζω πως ακούω ακόμη «κρυμμένη κάτω από τα φοινικό δέντρα τη στοργική και δυνατή φωνή της», σαν ένα τραγούδι άγριων περιστεριών. Πώς τελειώνει με το «charmant souvenir», που το λέει δύο φορές, ίσως και περισσότερο, έτσι πολύ, πολύ έντονη ερμηνευτική δύναμη ο τενόρος. Συγγνώμη. Και αυτό σημαίνει βέβαια γοητευτική ανάμνηση. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη. Εδώ θα είμαστε. Όχι, μωρέ, εντάξει, το βρήκαμε, το ξεπεράσαμε. Είναι η αλλαγή θερμοκρασίας από έξω μέσα στο ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τροφιά σας για μια σχεδόν ώρα καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα με την διάθεσή μας να βρίσκεται πιο κοντά στα τραγούδια, στις μουσικές, στη δύναμη και τη μαγεία της μελωδίας και της μουσικής, αλλά και των ρυθμών. Σκεφτόμαι να πούμε και καμιά κουβέντα για τα φεστιβάλ αυτές τις μέρες, που είναι πολλά και είναι κυρίως τα περιφερειακά φεστιβάλ, έτσι, αυτά που συμβαίνουν σε τα παραθεριστικά μέρη, στη Χαλκιδική, στον Όλυμπο, το φεστιβάλ που γίνεται εκεί με κυρίαρχο κέντρο το Θέατρο του Δίο, και άλλα βέβαια αρκετά. Και εδώ κοντά μας, ας πούμε, έχει εκδηλώσεις, γιατί σήμερα είναι για την Καλαμαριά, παραμονή της μεταμόρφωσης της Σωτήρος, μεγάλο πανηγύρι και γιορτή για εκεί. Και πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο «νομίζω πως ακούω ακόμη». Ναι, ακούω και ποιήση, ακούω Εμπειρίκο, ακούω Θεόφιλο, Χατζη Μιχαήλ, όπως επίσης θα έλεγα ρομαντικό καλοκαιρινοποιητικά, ας πούμε, έχει μελοποιηθεί από τους Κατσιμίχα. Κοιτάξτε τι ωραία που το ερμηνεύουν τώρα εδώ μαζί με την Έλλη Πασπαλά.

Την Βόλτα ακούτε από τον 958. Μια συντροφιά σας σήμερα με πολλή μουσική και καθώς διάβαζα εδώ και τους στίχους. Στίχοι είναι του Εμπειρικού, βέβαια, γραμμένοι για τον μεγάλο λαϊκό ζωγράφο, τον Θεόφιλο Χατζη Μιχαήλ, και κάπου εκεί που έλεγε «Στον ουρανό της θάλασσας με τα μεγάλα μάτια», «Στον ουρανό της θάλασσας, της θάλασσας με τα μεγάλα μάτια», τα επαναλαμβάνει ο ίδιος ο ποιητής αυτά τα λόγια, και λίγο παρακάτω σαν παραθύρια που βλέπουν προς την άνοιξη, προς την άνοιξη, που βλέπουν προς την άνοιξη. Τις λέει και τις ξαναλέει αυτές τις λέξεις κλειδιά, αυτές τις μαγικές λέξεις, ουρανός, θάλασσα, άνοιξη, και καταλήγει βέβαια με τα πλατιά, τα στέρνα μας και τα πουλιά μας θέλουν στον αέρα. Σκεφτόμουν τις θάλασσες, σκεφτόμουν και κάτι της που διάβαζα που έχει να κάνει με το πώς έχουμε αφαιθεί στο να καταστρέφονται οι αμμουδιές, οι παραλίες. Κάποτε υπήρχαν, εγώ το βλέπω ακόμα εδώ και σε κομμάτια της Παρθένας, ας πούμε, απείραχτης ακόμη παραλίας που έχει μείνει στα ανατολικά, ίσως και προς το Καλοχώρι υπάρχει ακόμα, αλλά κυρίως όμως ανατολικά στις μικρές αφημένες παραλίες της Αρετσούς, της Κρίνης και λίγο πιο πέρα, υπάρχουν αρμυρίκια. Τα αρμυρίκια είναι δέντρα αυτοφυοί που βγαίνουν, είναι καταπληκτικό αυτό, που βγαίνουν πραγματικά, φυτρώνουν πλάι στο κύμα μέσα στην άμμο, γι' αυτό και λέγονται άλλες από την αλμύρα, λέγονται αλμυρίκια ή αρμυρίκια. Και έχουμε καταλήξει να βάζουμε ομπρελοκαθίσματα και δεν φροντίζουν οι δήμοι, αλλά και οι πολίτες ίσως αυτοβούλως, έτσι, σε συνεννόηση βέβαια με το δημόσιο χώρο, να φροντίσουμε την επανεγκατάσταση των αρμυρικιών, γιατί έτσι προστατεύουμε τις ακτές από ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί κρατάν με το βαθύ και ισχυρό τους ριζικό σύστημα το χαλαρό το έδαφος πίσω από την άμμο, το κρατάνε πιο στέρεο και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις διαβρώσεις των ακτών. Λειτουργούν σαν φυσικός ανεμοφράχτης, κόβοντας την ορμή των ισχυρών παράκτιων ανέμων, αντέχουν στην ξηρασία. Τα διαβάζω αυτά, δεν τα ξέρω απ' έξω από μόνος μου, από φυσικού μου. Από μια πολύ ωραία ενημέρωση που έστειλαν πριν μέρες οι οικολόγοι πράσινοι. Αντέχουν λοιπόν πολύ στην ακραία ξηρασία, αντέχουν στις ψηλές θερμοκρασίες και το κυριότερο δίνουν δροσιά. Δίνουν δροσιά και σκιά στην παραλία. Είναι η πιο φυσική σκίαση και απόλυτα δωρεάν που θα μπορούσαμε να είχαμε στις παραλίες. Αλλά δεν τα σκεφτόμαστε αυτά, δεν τα φροντίζουμε. Δεν μας χρειάζονται ούτε ψευτοφήνικες, ούτε αυτά τα περιβάλλοντα τύπου Τζαμάικα και Σεϊχέλες που στήρουν τα beach bar. Είναι απόλυτα ξένα με το ελληνικό τοπίο, είναι ύβρις για το ελληνικό τοπίο και κάποια στιγμή βέβαια θα θυμώσει ακόμα και ο Σεβάχο Θαλασσινός.

Saracini che veneziani piangono che danno sto catattino.

Πάμε λίγο, λίγο θαλασσινά πάντως πάμε. Στα κύματα σας έχω τώρα, στην πούδρα. Από τα ωραιότερα κομμάτια που έχει γράψει ο Γιάννης Πανός για το εκείνο το καλοκαίρι, ένα από τα υπέροχα οργανικά του. Η Βόλτα στην τροφιά σας, με διάθεση για μουσική σήμερα, αλλά και βέβαια με την σκέψη πάντα και σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδευσαν μια μέρα σαν για αυτήν. Το χρονολόγιο μου θυμίζει ότι μια μέρα σαν για αυτήν έφυγε από τη ζωή η κωνσταρικανή τραγουδίστρια Ισαβέλα Βάργκας, θα πούμε μια κουβέντα και για αυτήν. Αλλά αυτό που ήταν έτσι το απρόσμενο, το στενόχωρο, το αδόκιτο, ήταν πραγματικά πολύ ευνηδιαστικό για όλους μας και πολύ λυπηρό. Ήταν ο θάνατος του Αγάθωνα Ιακωβίδη, 5 Αυγούστου του 2020, νέος ο Αγάθωνας, που έχει πίσω του βέβαια μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του μέσα στην εξέλιξη, την αναβίωση, όπως είπαν πολλοί, του ρεμπέτικου τραγουδιού. Μαζί με τον Λάρη είχαν το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, το Λάρη τον Αγάθωνα, το 1977. Μετά συνέχισε μόνος του, έκανε πολύ ωραίες συνεργασίες με την Κλικερία, με τη Μαριό, με τον Λάζαρο Κουλαξίζη, τον Βασίλη Σούκα, ακόμα και με τους Κόζα Μόστρα, πήγε και έπαιξε στη Eurovision, αν θυμάστε. Πήρανε και την έκτη θέση, πήρανε, καλύτερα δηλαδή από κάποιους άλλους, με το Alcohol is Free, τότε, κάπως έτσι νομίζω λεγόταν το τραγούδι. Η πορεία του ανήκει έτσι σε αυτούς τους ανθρώπους που κατάφεραν χωρίς να δημιουργήσουν καινούργια τραγούδια να κρατήσουν αρκετά πιστά τον ήχο του ρεμπέτικου τραγουδιού και να τον μεταφέρουν βέβαια στα μουσικά μαγαζιά, στα κέντρα για πολλά χρόνια, στις μπουάτ, στις λαϊκές πιο πολύ ας πούμε μπουάτ, έτσι μπορούμε να πούμε, γκολές, Τσέρτος, Αγάθωνας, έτσι μερικές από τις προσωπικότητες αυτές, από τους μουσικούς μας αυτούς. Για να θυμηθούμε τώρα τον Αγάθωνα σε ένα τραγούδι του Μπαγιαντέρα, την Ξαβεριώτισσα.

Μπαγιαντέρας λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, έχει τραγουδήσει σχεδόν τα πάντα από τους παλιούς Λεμπέτες. Έχει τραγουδήσει Χατζηχρήστο, έχει τραγουδήσει Τσιτσάνι, έχει τραγουδήσει Βαμβακάρι, έχει τραγουδήσει και Μιτσάκι. Για να παίξουμε ένα ακόμη τραγούδι να μεταδώσουμε του Αγάθωνα, το «Για μένα μη ρωτάς», το οποίο είναι του Γιώργου Μιτσάκη.

Τη Βόλτα ακούτε, στον ήχο είναι ο Γιώργος Λιάκης, στην επιμέλεια της εκπομπής, στα λόγια, στην επιλογή των τραγουδιών ο Γιάννης Τσολακίδης. Και τώρα θα αφήσουμε την Ελλάδα, θα αφήσουμε τον τόπο μας, τον Αγάθωνα, το Ρεμπέτικο και θα ταξιδέψουμε αρκετά μακριά. Θα πάμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να θυμηθούμε την Τσάβελα Βάργας, την γεννημένη στην Κώστα Ρίκα το 1919, που έφυγε από τη ζωή, πλήρης θα μπορούσαμε να πούμε ημερών, αλλά και καλλιτεχνικής αναγνώρισης και αγάπης, 5 Αυγούστου του 2012. Κώστα Ρίκα η καταγωγή, Μεξικό η μετά σχεδόν σταθερή της έδρα καλλιτεχνική, με πολλές βέβαια περιοδίες. Εκεί άρρωστα και πέθανε στο Μεξικό, στην Κουερναβάκα, μια πολύ ωραία πόλη κοντά στο Μεξικό. Από τις φωτογραφίες που έχω δει είναι θαυμάσια έτσι, με πολύ ωραία κτίρια, και είναι η μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας Μορέλος, κοντά στην πόλη του Μεξικού. Τσάβελα Βάργας λοιπόν, που έχει μια μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή, έχει δουλέψει πέρα από τραγουδίστρια και ως ηθοποιός, έχει γράψει δικούς της στίχους. Νομίζω η παρουσία της στην Φρίντα είναι αυτή που, στην ταινία Φρίντα, είναι αυτή που την έφερε πολύ πιο κοντά στο πλατή ελληνικό κοινό, και η ερμηνεία της στην πολύ διάσημη πια κλασική έτσι λατινοαμερικάνικη μπαλάντα, το La Llorona, το οποίο αυτό θα διαλέξουμε να ακούσουμε, Γιώργο, και με αυτό θα πάμε και μετά σε σήμα σταθμού.

Señor.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, της μουσικής κυρίως σήμερα, με τον Γιώργο Λιάκη να έχει την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Στο τελευταίο πια μέρος της σημερινής μας επικοινωνίας, πάλι άργησα να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας, να θυμίσω εντάγει 2313-338-456 η τηλεφωνική μας επικοινωνία, μέσω μηνυμάτων SMS αποστολή στο 54-160 γράφοντας 958 αφήνοντας ένα κενό και μετά το μήνυμά σας, και επίσης αν θέλετε μας στέλνετε, μας γράφετε στο 693-007-8291, είναι ο αριθμός της επικοινωνίας μας όπου ανοίγουμε συνομιλία μέσα από το Viber, τον τελευταίο τρόπο επικοινωνίας. Λοιπόν, μιλούσαμε για την Τσάβελα Βάργκας, το πραγματικό της όνομα Ισαβέλα βέβαια. Πολλοί λένε ότι ήταν παρατσούκλητο Τσάβελα και όχι σαν υποκοριστικό του Ιζαμπέλ. Κανείς δεν το διευκρινίζει στις πληροφορίες που μας δίνουν. Πολλές και σημαντικές οι διακρίσεις της, ανάμεσα σε αυτές το Latin Grammy για επιτεύγματα ζωής, ένα ειδικό βραβείο που απονέμεται από την Ακαδημία Λατινικής Ηχογράφησης για να επενέσει τους ερμηνευτές που έχουν κάνει έτσι μεγάλη προσφορά με την παρουσία τους στην λατινική αμερικάνικη μουσική. Να πούμε ότι είχε πολλές ιδιαιτερότητες, ειδικά για τα χρόνια εκείνα, όχι μόνο η καλλιτεχνική της διαδρομή, αλλά και η στάση ζωής, καθώς η Βάργκας είχε έναν προσδιορισμό διαφορετικό από αυτόν που την έβλεπαν, ντυνόταν άντρας, κάπνιζε πούρα, την ήθελαν μάλλον οι γονείς και το περιβάλλον, έπινε πολύ, οπλοφορούσε, ήταν αντράκι δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι κανονικότατα με το όνομά τους, φορούσε πάντα ένα χαρακτηριστικό κόκκινο πόντσο και έτσι έχει μείνει και γνωστή βέβαια η γυναίκα με το κόκκινο πόντσο σε μεγάλο βαθμό. Είχε επίσης μία προτίμηση, ας πούμε, η Κανσιόν Ραντσέρα ήταν ένα απόλυτα αντρικό στυλ τραγουδιού που γινόταν με τη συνοδεία των Μαριάτσι στο Μεξικό και καταλαβαίνεις, η Τσάβελα το τραγούδισε πάρα πολύ αυτό το είδος, χρησιμοποιώντας μόνο κιθάρα και φωνή. Τι άλλο να πούμε για αυτήν, αρκετά είπαμε, να πούμε ότι την αγάπησαν πάρα πολύ και στο Μεξικό αλλά και σε ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Στις δεκαετίες του 50 και του 60 περιόδευσε ακόμα και σε Γαλλία, Ισπανία, ήρθε και Ευρώπη δηλαδή. Σχετίστηκε με σπουδαίους διανοούμενους, ο Χουάν Ρούλφο που είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας, καταπληκτικός, ο Ντιέγκο Ριβέρα, η Φρίντα Κάλο, και επίσης είχε γράψει και εξαιρετικούς στίχους, νομίζω το προανέφερα αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη μικρή μας αναφορά, θυμίζοντας ότι μια μέρα σαν και αυτήν έφυγε από τη ζωή, χτυπημένη από τον αλκοολισμό της, αλλά και βέβαια σε μια μεγάλη πια ηλικία, 93 ετών. Να θυμηθούμε το Λουζ Ντε Λούνα και με αυτό να κλείσουμε την αναφορά.

Και κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Ελπίζω να σας συντροφέψαμε όμορφα με τις μουσικές που μεταδώσαμε. Και να πω και δύο λόγια έτσι για τις άλλες συνήθειες ωραίες του καλοκαιριού, που είναι σίγουρα το διάβασμα και μάλιστα το καλοκαίρι είναι το βασίλειο του αστυνομικού μυθιστορήματος, των περιπετειών. Και εντάξει, διαχρονικά πάντα, ας πούμε, τα ερωτικά που λέμε ασφαλώς, εκείνα τα βιβλία τούβλα δηλαδή, που κυκλοφορούν το καλοκαίρι για την παραλία και κάνουν μια πετσέτα από πάνω και ένα εκπληκτικό προσκεφάλι. Έχει και άλλα πιο μικρόσωμα, ευέλικτα, πιο ευέλικτα, που είναι για το ταξίδι, είναι για το πλοίο, το λεωφορείο. Καλά, το τρένο δεν το λέω πια, γιατί αυτό κι αν το έχουμε φοβηθεί. Υπάρχουν βιβλία που κυκλοφορούν βεβαίως και σε νέες εκδόσεις σταθερά, και τα αστυνομικά, όπως πάντα έλεγα και πριν, ότι βρίσκονται στην πρώτη έτσι, επιλογή. Βέβαια, αυτό το οποίο δεν περιμέναμε είναι το να γράψει η Μάρο Δούκα, που εγώ την ξέρω και δεν την ξεχνώ ποτέ από την αρχαία σκουριά, να γράψει το Ζήτω η Άγκαθα Κρίστη, που βγήκε από τις εκδόσεις Πατάκη και παίζει πραγματικά σε ένα αστυνομικό έτσι στυλ μυθιστορήματος, με την Άγκαθα Κρίστη να είναι η εμπνεύστρια, ο εγκέφαλος του βιβλίου. Ξανακυκλοφόρησε από την Άγρα το Έγκλημα στη Μύκονο, Γιάννης Μαρής. Ξέρετε το Γιάννης Μαρής, Έγκλημα στο Κολωνάκι, Έγκλημα στη Μύκονο, γενικώς εγκλήματα σε διάφορες σικάτες περιοχές του Νότου, των διακοπών ας πούμε ή της αστικής ζωής της Αθήνας. Και τι άλλο να σου πω, και βέβαια σινεμαδάκι πάντα, έτσι, γιατί ας μην ξεχνάμε υπάρχουν και οι δημοτικοί κινηματογράφοι, η Άβρα στην Καλαμαριά, ο Σινέ Παράδεισος, το Σινέ Παράδεισος και το Σινέ Άλσος στο Δήμο Νέα Πολυσικαιών, που έχουν πάντα συμπαθέστατες προβολές. Βλέπω τώρα έχει η Ζωή και τα Ζωάκια της Evolution, και μετά από τις 6 του μήνα και μετά μέχρι τις 9 έχει το Δείπνο του Φρανκό στην περιοχή Στρεβενιώτη, το Συνεπαράδεισος, στη Δενδροφυτεία περιοχή το Συνεάλσος. Και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη τώρα αυτή η ιστορία όλη με την ταινία του εκδοχή που έκανε ο Νόλαν στην Οδύσσια. Για αυτήν θα μιλήσουμε άλλη φορά, τώρα θα πάμε για κλείσιμο, για αποχαιρετισμό. Να βάλουμε το Λαβαλί, να βάλουμε μια άρια. Πώς σας, ας πούμε, σας καλοπιάσαμε στην αρχή με μια άρια, να βάλουμε πάλι ένα κομμάτι από την κλασική μουσική, όπερα Λαβαλί, αποχαιρετισμός, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας, του Αλφρέντο Καταλάνη βέβαια εδώ, να έχετε επίσης διάθεση για μια ωραία έξοδο το βράδυ, να αποφύγετε το πολύ δυνατό ήλιο τώρα το μεσημέρι. Γεια σας, φιλιά!

0: Support for Change, ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλώς ορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, αλλά όπως παραδοσιακά κάνουμε κάθε Αύγουστο, φιλοξενούμε μια επιλογή από τραγούδια και συνθέσεις που ακούστηκαν την τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά στην εκπομπή. Να πούμε, να επισημάνουμε μάλλον ότι δεν είναι απαραίτητος κυκλοφορίες του 2026, μπορεί να είναι και του 2025, σχετικά πρόσφατες δηλαδή. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με την Rachel Price από την Αυστραλία, έχει και αμερικάνικες ρίζες, μια ερμηνεύτρια η οποία κινείται σε ήχους jazz και τη συνεργασία της με τον Will Ray Blair. Το δίδυμο αυτό έχει συνεργαστεί σε 4 ακόμα δίσκους και το πιο πρόσφατο είναι το album West of Broadway με West Coast Jazz και θεατρικά κομμάτια στο ύφος του Broadway Musical. Ακούσαμε το Off Broadway και η συνέχεια ανήκει στην Flore Benguigui, μας έρχεται από τη Γαλλία, πρώην φωνή του Group L'Emperatrice, με τη νέα της δουλειά επιστρέφει στις jazz ρίζες της και συνεργάζεται με το Sensible Notes, το More Understanding Than You Men, που θα απολαύσουμε, φέρει την υπογραφή της Margot Gurian από την δεκαετία του 50. Καλή σας ακρόαση.

Ακολουθεί η πολύ βραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Stacey Kent, η οποία αγαπάει την jazz, την bossa nova και την γαλλική μουσική. Στο νέο της δίσκο A Time for Love διασκευάζει Beach Boys, Stevie Wonder, Bart Bakker και Serge Gainsbourg μεταξύ άλλων, και θα ακούσουμε την σύνθεσή του Le Javanese.

Ο Μούκα είναι μουσικός, παραγωγός, συνθέτης και πολυοργανίστας από το Σάο Πάολο. Έχει ως βάση του το Λονδίνο. Το άλμπουμ Μπελέζα είναι η επιθυμία του να έρθει σε επαφή με τις ρίζες του. Συνεργάζεται με έναν από τους τελευταίους ζωντανούς μύθους της Μποσανόβα, του βραβευμένου με Γκράμι Ρομπέρτο Μενεσκάλ, καθώς και με 12 γυναικείες φωνές. Στην σύνθεση Μπελέζα ακούμε την φωνή, στην σύνθεση Αμπελέζα Ντεσέρ από το άλμπουμ Μπελέζα, ακούμε την Ηλέση.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος με την Γαλλίδα Melanie Payne, μία από τις πολλές φωνές των Nouvelle Vague, ναι, της προσωπική δουλειά, είναι το How and Why, που περιλαμβάνει συνθέσεις γραμμένες από την ίδια εκτός από το τούργικο Sedenda Hagüzel των Duman, που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ, 3 με νέες κυκλοφορίες και όπως κάθε Αύγουστο με μια επιλογή από παλαιότερες συνθέσεις που φιλοξενήσαμε την τρέχουσα ραδιοφωνική χρονιά. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Decidedly So, το νέο άλμπουμ του Αμερικανού τρομπετίστα Τζο Μανιαρέλη με τη συμμετοχή του τρομπονίστα Steve Davis και τη συμμετοχή επίσης μιας ρυθμικής ενότητας η οποία αποτελείται από Jeremy Manassia στο πιάνο, Clovis Nicola στο μπάσο, Rodney Green στα drums. Και ακούσαμε την σύνθεση When I Fall in Love του Victor Young, επιτυχία του Nat King Cole. Συνεχίζουμε τον drummer Gregory Hutchinson μαζί με ένα επιτελείο εξαιρετικών μουσικών από τη φόρο τιμής στον Miles Davis. Μεταξύ των συνεργατών του συναντάμε τον τρομπετίστα Ambrose Akinmusire. Το άλμπουμ φέρει τον τίτλο Kind of Now, The Pulse of Miles Davis. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση του Charlie Parker, Aliucha, το κομμάτι αυτό από το Miles Davis προέρχεται από τον δίσκο του Around About Midnight. Ας ακούσουμε όμως τον Gregory Hutchinson.

Συνεχίζουμε με τον Αμερικανο-Ευρωπιανίστα συνθέτη και εκπαιδευτικό Emmett Cohen, ο οποίος υπήρξε παιδί θαύμα. Σε ηλικία 3 ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μέθοδο Suzuki. Είναι ευρέως αναγνωρισμένος για τη δεξιοτεχνία του. Το Universal Truth γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση 3 σπουδαίων μουσικών, των πιο διάσημων Miles Davis και John Coltrane και του ξεφωνίστα Jimmy Heath. Θα ακούσουμε την σύνθεση του John Coltrane, Blue Train.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, με νέες κυκλοφορίες όπως όλο τον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο, φιλοξενούμε συνθέσεις, επιλογές από προηγούμενες εκπομπές της τρέχουσας ραδιοφωνικής χρονιάς. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσο Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Λίγες φορές μας, μάλλον δύσκολα μας εντυπωσιάζουν κάποιες νέες κυκλοφορίες. Μία από τις πολύ καλές δουλειές είναι αυτή που φέρει την υπογραφή της Ancient Infinity Orchestra, It's Always About Love. Η Ancient Infinity Orchestra είναι ένα δεκαεξαμελές ensemble από την Βόρεια Αγγλία, συγκεκριμένα από την πόλη Leeds. Στεγάζεται στην εξαιρετική Gondwana Records. Ο ήχος τους είναι οικείος, γήινος και ταυτόχρονα κοσμικός, μεταβαλλόμενος συνεχώς. Φτιάχνεται από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διαφορετικά είδη μουσικής. Τους ενώνει όμως η κοινή τους αγάπη αυτή για τη δημιουργία της μουσικής. Ακούσαμε τη σύνδεση Old Friends. Να πούμε ότι ήδη έχουν και πιο καινούριο άλμπουμ που θα ακούσουμε από Σεπτέμβριο, το It's Always About Liberation. Και συνεχίζουμε με τη Momoko Jill, την αυτοδίδακτη ντράμερ, παραγωγό και στιχουργό και ερμηνεύτρια, η οποία είναι μια εκλεκτική καλλιτέχνη, συνεργάστηκε με τον Μάθιου Χέρμπερτ μεταξύ άλλων, φιλοξενείται με τον ντεμπούτο της Momoko, ένα διαμάντι της σύγχρονης jazz fusion, και το When Palestine is Free ξεχωρίζει από τον δίσκο αυτό και περιλαμβάνει μια πενταμελή χοροδία, αποτελούμενη μεταξύ άλλων από τους Σαμπάκα Χάτσινς και Σοβέτο Κίντς. Μια κατάθεση ψυχής με το ειλικρινές βλέμμα της Momoko Jill. Απολαύστε το κομμάτι.

Μωμό Κοζίλτα, θέλαμε κάποια στιγμή να τη δούμε ζωντανά και στην Ελλάδα. Κλείνουμε την εκπομπή με τον Tom Funk, DJ, παραγωγό και μουσικό με βάση στο Λονδίνο. Ήχη του jazz, funk και disco εμπνέεται κυρίως στη δεκαετία του 70. Το album What's It Gonna Be θα ακούσουμε το Right Out of Town, ευχαριστώντας όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Τάσο Τριανταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της ΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τάρτη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

αλήθεια νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ταιριάζει απόλυτα με την ατμόσφαιρα έξω στη Θεσσαλονίκη σήμερα, που έχει μια ερημιά, που έχει πάρα πολύ ζέστη, που έχει μια πάρα πολύ πηχτή ατμόσφαιρα, και όσους έχω συναντήσει είναι με το βήμα αργό, το μυαλό επομένως θα ξυδεύει σε ερήμους και τόπους μακρινούς, και κάπως έτσι ξεκινάει η εκπομπή. Σαββάνα Funk ακούσαμε στο ξεκίνημα λίγο μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι το τέλος του κόσμου, Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της R3, Τάσος Τρενταφύλου ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε παρέα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά.

Αυτή είναι η Alison Russell. Νομίζω ότι όσοι αγαπούν τη φωνή τους καταλάβανε πολύ καλά ότι αυτή ερμηνεύει το πολύ γνωστό τραγούδι που ακούμε. Μπορεί να είναι Αύγουστος, μπορεί τα πράγματα να πηγαίνουν πιο αργά, κάτι το οποίο βέβαια δεν με βρίσκει απόλυτο σύμφωνη. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι τα πράγματα πρέπει να σταματούν εντελώς συγχρόνως για όλους, έτσι. Είναι καλή παύση, αλλά κάπως πρέπει να υπάρχει μια ροή. Τα πράγματα υπολειτουργούν τον Αύγουστο στην πόλη για αυτούς που δεν έχουν φύγει ακόμη και που μπορεί να μην φύγουν καθόλου. Παρ' όλα αυτά, ακούμε ωραίες ειδήσεις για πράγματα που έρχονται το Σεπτέμβρη και μία από αυτές ήταν πως στις αρχές του Σεπτέμβρη αναμένεται να ολοκληρωθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι. Ποιο είναι το Χαμζά Μπέι, πηγαίνει καθόλου το μυαλό σας? Είναι το γνωστό Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα το εμβληματικό μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με μία πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, γιατί θα φιλοξενεί εκθέσεις. Πρόκειται για την παραγωγή του Μόμους, η οποία θα περιλαμβάνει αρκετές άγνωστες φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ου αιώνα. Και για όσους δεν μπορούν ακόμα να θυμηθούν ποιο είναι το τέμενος Χαμζά Μπέι, είναι στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου. Αποτελεί τον παλαιότερο ισλαμικό ευκτήριο οίκο της Θεσσαλονίκης. Οικοδομήθηκε το 1367, για την ιστορία τα λέω, από την κόρη του εξαιρετικού διοικητή Χαμζά Μπέι, ενώ αργότερα στην περίστηλη αυλή του θυμίζω ότι λειτουργήσε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ. Και αυτό το όνομα επικράτησε στη συλλογική μνήμη. Βέβαια, το μνημείο προστατεύεται ως ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο από το 1926. Ήρθε όμως η στιγμή να ξαναγίνει ένας χώρος που έχει άμεση σχέση και, πώς να το πω, είναι πολύ σημαντικό άμεση σχέση με τον πολιτισμό και αυτό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Θεσσαλονίκη.

φανιά Cannibal. Σκέφτομαι τις συναυλίες της φετινής σεζόν, γιατί πήγαν από καλοκαιριό, αλλά ξεκίνησε όλο αυτό το, όλη αυτή η παραζάλια από την άνοιξη. Σε πόσες πήγαμε κάποιοι από εμάς, σε πόσες έχουμε να πάμε ακόμη. Νομίζω ότι για μένα, για να μην λέω και μεγάλα λόγια βέβαια, γιατί μία έτσι αγάπη προς τρέλα έχω για τα live, θα είναι η τελευταία αυτή που θα συμβεί για φέτος το καλοκαίρι. Για μένα ξαναμιλάω, το Σάββατο στο Sunny Festival, η Soul to Soul, που τους περιμένουμε πώς και πώς. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά στο λόφο της Sunny. Η κουβέντα που κάναμε με τον JZB είναι στην πλατφόρμα της ertertech.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Μπορείτε να πείτε να την ακούσετε αν είστε και εσείς φαν της συγκεκριμένης πάντας από την Βρετανία και είχατε ζήσει εκείνα τα χρόνια τα ωραία που ήταν στην κορυφή. Λέω λοιπόν ότι για κάποιους από εμάς θα κορυφωθεί το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Έτσι δεν λένε, ακούγεται κλισέ, αλλά έτσι είναι. Αλλά επιφυλάσσομαι, γιατί στην άδεια ποτέ δεν ξέρεις σε ποιο live θα πέσεις επάνω. Οπότε ναι, ας μην λέμε μεγάλα λόγια.

Και συνεχίζω εγώ σήμερα με τα ωραία που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που είναι Αύγουστος και τα πράγματα σχεδόν υπολειτουργούν. Ένα ελληνικό δημιουργικό μπραντ ταξιδεύει δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε. Το Yaya & Friends, το μπραντ που δημιούργησε η ομάδα της Beetroot εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία του με τον Gaudí Foundation ως official partner της διεθνούς έκθεσης Gaudí Back to the Origins, η οποία διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατο του Αντώνη Gaudí. Η έκθεση εγκαινιάστηκε λίγες μέρες πριν, την 1η του Αυγούστου, στον εκθεσιακό χώρο Sinza House στη Σεούλ, όπου θα φιλοξενηθεί για 3 μήνες, σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας πενταετούς παγκόσμιας περιοδίας και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σε πολύ σημαντικούς διεθνείς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και η Σαγκάη. Να πούμε ότι το Gaudí Foundation έχει έδρα τη Βαρκελόνη φυσικά, έχει ως αποστολή τη διατήρηση και την ανάδειξη της κληρονομιάς του Gaudí, και όλο αυτό συμβαίνει μέσα από δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας, δημιουργικής έκφρασης, εμπνέοντας νέες γενιές δημιουργών στους χώρους και της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού, αλλά και του design.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

και μια πολύ ιδιαίτερη soul και jazz ατμόσφαιρα, αυτή τη φορά από την Yasmin Lacey, I'm not good for you, με τη χαρακτηριστική ζεστή φωνή της και έναν ειλικρινή στίχο για τις δύσκολες σχέσεις. Αυτό ήταν το I'm not good for you. Και εσείς είστε στο 958-43, είναι το δεύτερο ημίωρο. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και ο Τάσος Τριανταφύλλου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο.

ένας στάνταρ που αποκτήσε νέα ζωή μέσα από τις υπέροχες φωνές δύο καλλιτεχνών που τους ένωνε όχι μόνο η μουσική αλλά και ο οικογενειακός περιβόητος δεσμός. Μας χάρισε λοιπόν μια ερμηνεία γεμάτη ένταση και πολύ συναίσθημα.

Αυτός είναι ο Παριζιάνος Steve Aoki, υπέροχη soul, I've got to travel alone, για αυτούς που πορεύονται μόνοι, όχι στα προσωπικά, αυτούς που ακολουθούν το όραμά τους μόνοι τους και δεν γυρίζουν να κοιτάξουν πίσω, I've got to travel alone. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος και σήμερα ο Γιάννης Δημητρούδης είναι ήδη εδώ, ο Τάσος Τρενταφύλου ρύθμισε τον ήχο, εγώ είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4, ως τότε γεια και χαρά.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

60 χρόνια Revolver, 60 χρόνια από το πραγματικό turning point των Beatles εκεί στις 5 Αυγούστου του 1966, όταν κυκλοφόρησε αυτός ο ιστορικός δίσκος, για πολύ κόσμο ίσως ο καλύτερος δίσκος των Beatles, μάλλον επειδή καταφέρνει με τον ίδιο τρόπο να πατάει και στο παρελθόν ταυτόχρονα, αλλά και στο μέλλον του σχήματος. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή έτσι οι pop φόρμες, υπάρχει ωστόσο και πολύς πειραματισμός και πολύ ψυχεδέλεια. Θα τον ακούσουμε από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κάνουμε σε αντίστοιχες εκπομπές. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και να έχουμε στο μυαλό μας όσο ακούμε τον δίσκο αυτό, πως είναι ο τελευταίος δίσκος που έβγαλαν οι Beatles πριν αποσυρθούν τελείως από τη σκηνή, πριν σταματήσουν τελείως τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Ένας δίσκος τον οποίο μάλιστα ο George Harrison σιγά σιγά αρχίζει να ενηλικιώνεται όσον αφορά την τραγουδοποιία του, και νομίζω ότι το αποδεικνύει αυτό το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε. Για πρώτη φορά ξεκινάει δίσκος των Beatles με τραγούδι του George Harrison, όπως είναι το Taxman, και συνεχίζεται με ένα από τα λίγα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες για το αν το έγραψε ο Paul McCartney ή ο John Lennon. Μάλλον βέβαια στον πρώτο το αποδίδουμε, το Eleanor Rigby.

του Eleanor Rigby, το οποίο ήταν και B-side του μοναδικού single που έβγαλε το Revolver του Yellow Submarine. Θα το ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής και ποτέ δεν είχαν ξανακουστεί έγχορδα τόσο ξερά, τόσο ξεκάθαρα, τόσο μέσα στα αυτιά σου τελείως πριν από το Eleanor Rigby, και ποτέ δεν είχαν ακουστεί Beatles τόσο εσωτερικοί, τόσο μελαγχολικοί πριν από το τραγούδι αυτό. Και βλέπουμε έτσι σιγά σιγά ακόμα από τα δύο πρώτα κομμάτια τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στον δίσκο αυτό, όχι μόνο στους Beatles συγκεκριμένα. Θα δούμε στην πορεία το τι έχουν καταφέρει με τον δίσκο αυτό, που ξεκινώντας έτσι να πειραματίζονται στο στούντιο, σιγά σιγά γεννούν στην πραγματικότητα την ψυχεδελική pop και rock σκηνή μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60 και στην Αγγλία και στην Αμερική, σε μια περίοδο που τα μέλη του συγκροτήματος επίσης πειραματίζονται και στις προσωπικές τους ζωές, κυρίως βέβαια με ουσίες, κυρίως πιο πολύ με το LSD εκείνα τα χρόνια. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά όταν μιλούσαμε για το Rubber Soul πώς ήρθαν σε επαφή κυρίως ο Τζον Λένον με τον George Harrison με την ουσία αυτή. Πειραματίζονται βέβαια και όσον αφορά την διανοητική τους ικανότητα και επεξεργασία, πολύ περισσότερο οι δυο τους, Τζον Λένον και George Harrison, με ανατολίτικες φιλοσοφίες. Τα λέγαμε αυτά και από την προηγούμενη εκπομπή. Ωστόσο, φτιάχνουν τον δίσκο αυτό όχι απλά έχοντας στο μυαλό τους ότι πάνε να φτιάξουν κάτι, να πειραματιστούν μέσα στο στούντιο. Έχουν στο μυαλό τους ότι μετά από αυτό το δίσκο θα σταματήσουν τις συναυλίες. Δεν φτιάχνεται ο δίσκος αυτός, δεν σχεδιάζεται ο δίσκος αυτός για να παιχτεί live, όπως και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, μέχρι και λίγο πριν το τέλος της καριέρας των Beatles, κάπου εκεί στο 1969 με 1970. Του George Harrison το Taxman, του Paul McCartney μάλλον το Eleanor Rigby, του John Lennon το I'm Only Sleeping.

Είπαμε τον George Harrison, το Taxman, το Paul McCartney, το Eleanor Rigby, το John Lennon, το I'm Only Sleeping. Θα σημειώσω κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω κάθε φορά που κάνουμε εκπομπές αφιερωμένες στους Beatles, πως έχουμε στο μυαλό μας ότι το ντουέτο Paul McCartney και John Lennon έγραφαν τα τραγούδια. Κάτι τέτοιο ισχύει σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις. Έχει μείνει έτσι στην ιστορία αυτή η πληροφορία, καθώς βόλευε τότε για τους εκδοτικούς οίκους της μουσικής να αναγράφονται δύο ονόματα, όπως κάποτε ήταν ένας ο συνθέτης και ένας ο στιχουργός, και κάπως έτσι έχουν μοιραστεί τα δικαιώματα της συγγραφής, της σύνθεσης των τραγουδιών των Beatles. Ωστόσο, συνήθως να έχετε στο μυαλό σας ότι όποιον ακούμε να τραγουδάει το τραγούδι, αυτός συνήθως τον έχει γράψει. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Love You Too, στη συνέχεια δεύτερο τραγούδι του George Harrison για τον δίσκο αυτό. Ένας δίσκος τον οποίο βασικά ήδη από την εποχή του Rubber Soul έχουν ξεκινήσει και οι τριβές ανάμεσα στα μέλη του σχήματος, κυρίως η αλήθεια είναι ανάμεσα στον Paul McCartney και τον John Lennon. Σε αυτό το σημείο λένε κάποιοι ότι έχουν φτάσει οι τριβές στο απόγειό τους, κυρίως αν σκεφτούμε πως σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν αυτή την τύχη των τραγουδιών και της μουσικής και του ύφους στα χέρια τους. Πλέον δεν γράφουν μανιερίστικες επιτυχίες τη μία μετά την άλλη, έτσι ώστε να έχουν συνεχή επιτυχία. Πλέον θέλουν να γράψουν ολόκληρους δίσκους. Πλέον έχουν ξεκάθαρο καλλιτεχνικό όραμα, το οποίο πολλές φορές ίσως να είναι και λίγο παραπάνω προσωπικό, και έτσι να δημιουργούνται όλες αυτές οι προστριβές. Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά, σημείο διαφωνίας ανάμεσα στου Τζον Λένον και Πολ Μακάρτνεϊ ήταν και το πόσα τραγούδια θα γράφει ο Τζορτζ Χάρισον, καθώς ο ένας πίστευε ότι ήταν έτοιμος να τους ανταγωνιστεί σε εισαγωγικά, ο άλλος πίστευε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμος. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά η ιστορία τα έχει αποδείξει και μας τα έχει διηγηθεί πολλές φορές. Δεύτερο τραγούδι του George Harrison για το δίσκο, το Love You Too.

ένα ακόμα τραγούδι του Paul McCartney, Here, There and Everywhere, και φτάνουμε σιγά σιγά στο τραγούδι το οποίο αποτέλεσε το μοναδικό single του Revolver και ήταν και το μοναδικό τραγούδι που τραγούδησε ο Ringo Starr μέσα στο δίσκο. Είχαμε πει και από προηγούμενες φορές ότι υπήρχε όρος στα συμβόλαια των Beatles ότι ο καθένας έπρεπε να τραγουδήσει τουλάχιστον ένα τραγούδι στο δίσκο, και συνήθως έδιναν ένα τραγούδι στον Ringo Starr να το πει. Τεράστια βέβαια επιτυχία, το Yellow Submarine έγινε νούμερο 1 σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνο στην Αμερική έφτασε μέχρι και το νούμερο 2. Ωστόσο ήταν ένα τραγούδι το οποίο σε αρκετά μεγάλο βαθμό οφείλει την επιτυχία του σε διάφορους τρόπους εναλλακτικού marketing, θα πω εγώ, που έκαναν τότε οι Beatles για τους αυτούς τους, κυρίως μέσω δηλώσεων, κυρίως του John Lennon, για παράδειγμα μέσω της ξεκάθαρης εναντίωσής του στον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά και μέσω της περίφημης δήλωσης που είχε κάνει τότε, πως εννοώντας το ότι τον έχει κουράσει, το ότι οι Beatles είναι πλέον πιο δημοφιλείς στον κόσμο και στους νέους από τον Ιησού Χριστό. Τους ακούμε στο Yellow Submarine.

Sacanagem.

Και ακριβώς έχοντας στο μυαλό τους πλέον οι Beatles ότι θέλουν να φτιάξουν κάτι μέσα στο στούντιο, θέλουν να πειραματιστούν, δεν τους νοιάζει τόσο το live, αρχίζουν και ψάχνουν σιγά σιγά διαφορετικά στούντιο από το στούντιο της EMI ή Abbey Road όπως είναι σήμερα γνωστά, τον οποίο εξοπλισμός δεν ήταν και τόσο σύγχρονος εκείνη την χρονική περίοδο. Και μάλιστα υπάρχει ιστορία πως στην αρχή σκεφτόντουσαν και είχαν φτάσει σχεδόν σε συμφωνία να πάνε και να γράψουν τη μουσική τους στα στούντιο της Stax στο Memphis της Αμερικής, αλλά ωστόσο κάποιοι άνθρωποι από εκείνη την περιοχή δεν ήταν τόσο σύμφωνοι με κάτι τέτοιο, απέρριψαν και άλλες προτάσεις μετά στην Αμερική, εν τέλει επέστρεψαν στο Λονδίνο και στα στούντιο της EMI, και από τη στιγμή που δεν είχαν όλες όσες δυνατότητες μάλλον θα ήθελαν όσον αφορά την τεχνολογία, αποφασίζουν ότι πλέον θα σπάσουν τα όρια και θα φτιάξουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ. Ο δίσκος, το Revolver, ήταν ο δίσκος που μέχρι εκείνα τα χρόνια είχε πάρει περισσότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλον για να δημιουργηθεί. Αν σκεφτούμε ότι το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Rubber Soul, για το Rubber Soul μάλλον χρειάστηκαν 80 περίπου ώρες για την ηχογράφηση και την μίξη των κομματιών, πάνω από 220 χρειάστηκαν μόνο για την ηχογράφηση όσον αφορά στο Revolver. Συνεχίζουμε με το Good Day Sunshine.

και ίσως το πρόσωπο κλειδί που βοηθάει τους Beatles στο να πειραματιστούν, καθώς ο ίδιος ήταν ένας πειραματιστής, ας το πούμε έτσι, είναι ο Geoff Emerick, ο μηχανικός ήχου που για πρώτη φορά δουλεύει με τους Beatles στον δίσκο αυτό, και από εκεί και πέρα αλλάζει και την ιστορία του συγκροτήματος αλλά και την ιστορία της μουσικής γενικότερα. Ο ίδιος του ίδιου μάλλον του άρεσε να σκαλίζει και είχε και έναν τρόπο στο να πείθει τους υπόλοιπους συναδέλφους του στην EMI, οι οποίοι είχαν αρκετά συντηρητικό τρόπο σκέψης όσον αφορά την παραγωγή της μουσικής, στο να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα και να μην φοβούνται στην πραγματικότητα. Και αυτός ήταν ο οποίος άνοιγε τον δρόμο στους Beatles για να φτιάξουν στην πραγματικότητα από την αρχή τα κομμάτια, να φτιάξουν στην πραγματικότητα από την αρχή όλους τους ήχους του άλμπουμ, το οποίο τελικά ονομάστηκε Revolver. Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος, ελάχιστα ήταν τα τραγούδια τα οποία ήταν έτοιμα από πριν, δεν υπήρχε καθόλου χρόνος για πρόβες πριν τις ηχογραφήσεις, και μπαίνοντας στο στούντιο όλες αυτές τις 200 και πλέον ώρες, 220 και πλέον ώρες της δημιουργίας του δίσκου, έφτιαχναν τους ήχους, έφτιαχναν τα ηχοχρώματα, έφτιαχναν τα τραγούδια, έφτιαχναν την μουσική τους από το μηδέν, και γι' αυτό ακούγονται και τόσο διαφορετικά από ό,τι είχαν φτιάξει μέχρι τότε οι Beatles. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του John Lennon, And Your Bird Can Sing.

Και μάλιστα όχι μόνο οι άνθρωποι που δούλευαν στο στούντιο της EMI, στο στούντιο της Abbey Road, όπως θέλουμε το λέμε, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να παίξουν στον δίσκο των Beatles, εκτός από τους Beatles, αυτοί που ήρθαν να παίξουν τα έγχορδα, αυτοί που ήρθαν να παίξουν τα πνευστά, δεν ήταν τόσο σύμφωνοι, δεν τους άρεσε το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές τα ηχογραφούσαν πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι είχαν συνηθίσει. Ξεκινώντας την εκπομπή, είχαμε πει ότι τα έγχορδα στο Eleanor Rigby ποτέ μέχρι τότε δεν είχαν ακουστεί τόσο ξερά, τόσο κοντά σε σένα, τόσο κοντά στα αυτιά σου. Στην πραγματικότητα αυτό μεταφράζεται ότι ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιήσει τα μικρόφωνα για να τα ηχογραφήσουν τόσο κοντά στις πηγές, να μην ακούγεται καθόλου δηλαδή ο χώρος μέσα στον οποίο παίζουν οι μουσικοί. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι για μουσικούς με κλασική παιδεία κάτι τέτοιο μέχρι τότε ήταν σχεδόν, μάλλον ήταν απόλυτα ανήκουστο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και μάλιστα λέγεται ότι είχαν τραβήξει σχεδόν στα άκρα οι Beatles μπαίνοντας στο στούντιο και λέγοντας ότι τίποτα δεν θέλουμε να ακούγεται όπως θα έπρεπε να ακούγεται. Για παράδειγμα, η κιθάρα δεν θα πρέπει να ακούγεται σαν κιθάρα, τα τύμπανα δεν θα πρέπει να ακούγονται σαν τύμπανα, το πιάνο δεν θα πρέπει να ακούγεται σαν πιάνο. Και κάπως έτσι εφήβραν στην πραγματικότητα μαζί με τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για την ηχογράφηση του δίσκου 9 καινούργιες τεχνικές ηχογράφησης, οι οποίες μέχρι τότε δεν χρησιμοποιούνταν μέσα από τον πειραματισμό. Όλα αυτά και στην πραγματικότητα άλλαξαν τα πάντα όσον αφορά το πώς θα ακούγονταν η ηχογραφημένη μουσική από τότε και έπειτα. Ακούσαμε τον Dr. Robert. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του George Harrison, I Want to Tell You.

Τώρα μιλάμε τόση ώρα για πειραματισμούς, μιλάμε για καινοτομίες. Ωστόσο, αν ακούτε μπροστά από ένα στερεοφωνικό σύστημα την εκπομπή αυτή, ή αν την ακούτε με ακουστικά, θα παρατηρήσετε πως ακούτε τα πάντα στη μέση, ακούτε τα πάντα μονοφωνικά. Δεν υπάρχει στερεοφωνία στην έκδοση που έχω επιλέξει να φέρω. Πολύ απλά γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο δίσκος, έτσι φτιάχτηκε για να ακούγεται μονοφωνικά. Οι στερεοφωνικές εκδόσεις ήρθαν αρκετά αργότερα. Ούτως ή άλλως η στερεοφωνία δεν υπήρχε στην πραγματικότητα χοντρικά στην Αγγλία εκείνη την χρονική περίοδο. Και ακόμα αυτό, ακόμα και με ένα μόλις ηχείο, καταφέρουν οι άνθρωποι που έφτιαξαν τον δίσκο αυτό να ακούγεται τόσο καινοτόμος και να ακούγεται και τόσο καθαρά και τόσο καλά στην πραγματικότητα. Ακούμε λοιπόν το Revolver σήμερα από την πρώτη εκδοχή, όπως είχε πρωτοκυκλοφορήσει στην Μεγάλη Βρετανία το 1966, στην ψηφιοποιημένη βέβαια εκδοχή για σήμερα. Προτελευταίο τραγούδι του δίσκου, ένα αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα, ένα τραγούδι όπου ο Paul McCartney είναι φανερά επηρεασμένος από τον ήχο της Motown εκείνης της χρονικής περίοδου. Φτιάχνει κάτι το οποίο ακούγεται αρκετά αμερικάνικο, έτσι, στα βρετανικά αυτιά του 1966. Ωστόσο, όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι ο δίσκος αυτός από τη στιγμή που κυκλοφόρησε έτυχε μιας τεράστιας και ευρείας και θερμότατης υποδοχής και αποδοχής και από κοινό και από κριτικούς. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών. Έγινε νούμερο ένα και για πολλές εβδομάδες σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου και είναι ένας δίσκος ο οποίος κυριολεκτικά γέννησε πάρα πολλά είδη μουσικής από τότε και έπειτα.

Οι Beatles δεν θα πω ότι υιοθετώ έτσι αυτήν την άποψη, αλλά πολλοί κόσμος το λέει. Και η αλήθεια είναι ότι για τη δημιουργία του Tomorrow Never Knows χρησιμοποιήθηκαν τόσες πολλές διαφορετικές τεχνικές και τόσοι πολλοί καινοτόμοι τρόποι ηχογράφησης, που πραγματικά πολύ σωστά είχε πει αυτός που είχε πει ότι πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα προς το μέλλον. Ακούμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε την ακρόαση του Revolver με το Tomorrow Never Knows.

Και πραγματικά καθίστε και σκεφτείτε τι ακούμε στο κομμάτι αυτό. Τι ακούμε στο Tomorrow Never Knows. Ακούμε pop της δεκαετίας του 60. Ακούμε rock. Ακούμε ινδική μουσική. Ακούμε ψυχεδέλεια. Ακούμε ηλεκτρονική μουσική. Ακούμε music concrete. Ακούμε πραγματικά τα πάντα. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν υπήρχε σαν αυτό μέχρι τότε και τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο μετά από αυτό το κομμάτι και μετά από αυτόν τον δίσκο. Σκεφτείτε για παράδειγμα το τι δίσκους βγάζανε οι Pink Floyd στο ξεκίνημα της καριέρας τους και μπορείτε να δείτε κάπως έτσι πώς επηρεάστηκαν και από πού μάλλον επηρεάστηκαν. Τώρα ένα μήνα πριν βγει το Revolver, πολύ επιτυχημένο single για τους Beatles, το οποίο δεν μπήκε ποτέ σε κανένα δίσκο, ήταν το Paperback Writer.

Βιάστηκα λίγο πριν, όχι ένα μήνα πριν το Revolver, αλλά δύο μήνες πριν το Revolver. Βγήκε το Paperback Writer 30 Μαΐου του 1966, νούμερο ένα single βέβαια και αυτό. Και ξέχασα να σας πω πριν πως αν πάρετε το Tomorrow Never Knows και το βάλετε σε λούπα σαν κομμάτι, πραγματικά δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα συνεχίσει μέχρι το άπειρο να παίζει και δεν θα καταλάβετε ποτέ πως σταμάτησε. Ούτως ή άλλως λούπα παίζει στα τύμπανα και ο Ringo Starr στο κομμάτι αυτό. Ένα επίσης αρκετά καινοτόμο τραγούδι πριν από το Revolver ήταν και το Rain, το B-side του Paperback Writer, όπου ακούγεται για πρώτη φορά σε pop μουσική, κάτι προηγουγραφημένο που θα ακούσουμε, ας πούμε, ήχους περιβάλλοντος το τραγούδι αυτό, έτσι προηγουγραφημένες ταινίες όπως έκανε ο Stockhausen για παράδειγμα και έφτιαχνε τη δική του ηλεκτρονική μουσική. Ήταν επηρεασμένοι τους άλλους οι Beatles και κυρίως ο John Lennon από τον Stockhausen και βάζουν τις επιρροές τους αυτές στην μουσική, όχι μόνο στον δίσκο αυτό, αλλά όπως θα δούμε σε επόμενες εκπομπές και στην πορεία. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Revolver των Beatles που κυκλοφόρησε στις 5 Αυγούστου του 1966. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Στάσους 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με το δημοτικό τραγούδι από την φωνή του Λάκη Χαλκιά και τη συμμετοχή χοροδίας ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Το δημοτικό αυτό τραγούδι βρίσκεται στον δίσκο «Ο στρατής θαλασσινός» ανάμεσα στους «Αγάπανθους» και άλλα τραγούδια που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1973. Εμείς σήμερα θα σταθούμε στον Λάκη Χαλκιά και θα αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στον πολύ σημαντικό αυτό ερμηνευτή, ο οποίος γεφύρωνε φυσικά και αβίαστα την ανώνυμη προφορική παράδοση με την επώνυμη λαϊκή δημιουργία. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά στο 2313-338-456, είτε με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber στο 6930-07-8291. Ο Λάκης Χαλκιάς πέθανε στις 2 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 83 ετών, καταγόταν από μουσική οικογένεια, άνοικε στην τέταρτη γενιά της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων από τα Γιάννενα, της μουσικής οικογένειας που σφράγισε την δημοτική μουσική της Ηπείρου για περισσότερο από 1,5 αιώνα. Ο Λάκης Χαλκιάς ήταν γιος του Τάσου Χαλκιά, ενός από τους στιλοβάτες της παραδοσιακής μουσικής και πολύ καλού και φημισμένου δεξιοτέχνης στο κλαρίνο, ο οποίος συνέβαλε στη διάδοση της δημοτικής μουσικής.

Ο Λάκης Χαλκιάς περιέγραφε συχνά τα πρώτα του ακούσματα, τις πρώτες του μουσικές επιρροές. Ανατράφηκα, μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με τα υπηρώτικα τραγούδια. Το κλαρίνο του πατέρα μου αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου, στο μυαλό και στην ψυχή μου, έλεγε συχνά. Θυμόταν ο Λάκης Χαλκιάς πως μωρό ακόμα άκουγε τον πατέρα του και τα αδέρφια του να κάνουν πρόβες στο σπίτι. Για εκείνον η μουσική δεν ήταν επάγγελμα που επέλεξε αργότερα, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Ο Λάκης Χαλκιάς ευτύχησε να αγαλουχηθεί με τις υπηρώτικες φωνές της Πέτρας, με το κλαρίνο του πατέρα του και ίσως με ένα αίσθημα συνέχειας στη μουσική οικογένεια που άνοικε.

0: Ζαβέλα να σαν τ' άκουσε, βαριά της κακοφάνη, πιάνει και ζώνει τάρματα.
1: Ο Λάκης Χαλκιάς έμαθε να παίζει κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι και ασχολήθηκε ενεργά με το τραγούδι ήδη από την ηλικία των 7 ετών. Στα 16 του εργαζόταν ήδη ως επαγγελματίας μουσικός και 2 χρόνια αργότερα ηχογράφησε τους πρώτους του δίσκους στην Κολούμπια με τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η δεκαετία του 1960 βρίσκει τον Λάκη Χαλκιά να συνεργάζεται με λαϊκούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, όπως με τη Σωτηρία Μπέλου, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Μανώλη Αγγελόπουλο και τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Συνεργάζεται επίσης με τον Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Δεν εγκαταλείπει όμως την παραδοσιακή μουσική. Τα καλοκαίρια επιστρέφει πάντα στα Γιάννενα, τραγουδώντας με την οικογενειακή κομπανία σε πανηγύρια, γάμους και λαϊκές γιορτές. Το 1967 ο Λάκης Χαλκιάς πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και παραμένει στον Καναδά έως το 1971. Εκεί εργάζεται ως τραγουδιστής και μουσικός σε ελληνικά κέντρα. Η περίοδος της απουσίας του από την Ελλάδα επιτρέπει στον Λάκη Χαλκιά να παρατηρήσει από απόσταση τα μουσικά δρόμενα και τη θέση της ελληνικής μουσικής στον κόσμο. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1971 και ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία του είναι η γνωριμία και συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Η γνωριμία του Λάκη Χαλκιά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο γίνεται το 1971 μέσω του τότε διευθυντή της Κολούμπια Τάκη Λαμπρόπουλο. Η συνεργασία ανάμεσα σε Μαρκόπουλο και Χαλκιά έμελε να είναι καθοριστική και για τους δύο. Το 1973 κυκλοφορεί ο Στρατής Θαλασσινός, από όπου ακούσαμε το δημοτικό τραγούδι στην αρχή της εκπομπής. Ένα χρόνο αργότερα, το 1974, κυκλοφορούν οι Μετανάστες, ο δίσκος σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Γεώργιου Σκούρτη. Τα τραγούδια στους Μετανάστες ερμηνεύουν η Βίκη Μοσχολιού και Λάκης Χαλκιάς. Η ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά που υπάρχει στο δίσκο αυτό στην Φάμπρικα, που είναι το πιο εμβληματικό τραγούδι του άλμπουμ, γίνεται μια από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας στη δεκαετία του 70. Η φωνή του Χαλκιά είναι δωρική, είναι λιτή και συνδέει το τραγούδι αυτό με μια ολόκληρη εποχή.

Το 1974 ο Λάκης Χαλκιάς συμμετέχει στην μεγάλη περιοδία του Γιάννη Μαρκόπουλου στην Αμερική μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη και τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Εμφανίζονται εκεί σε μεγάλους και ιστορικούς χώρους. Το 1974 επίσης, εκτός από τους μετανάστες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος κυκλοφορεί ακόμα δύο πολύ σημαντικούς δίσκους με ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιά. Η θητεία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου είναι ένας από αυτούς.

Η θητεία δημιουργείται σε μια εποχή που η κατάσταση είναι εξαιρετικά τεταμένη στην χώρα μας. Οι ηχογραφήσεις ξεκινούν τον Νοέμβριο του 1973 και το άλμπουμ βγαίνει, κυκλοφορεί στα δισκοπολία τον Μάρτιο του 1974. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει αναφέρει για την δουλειά αυτή πως η θητεία στη ζωή είναι αυτή όπως απεικονίζεται στο μουσικό ύφος μιας δραματικής μονόπρακτης παράστασης μέσα στην καθημερινότητα των παραμέτρων της πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης που εστιάζεται στις μεγαλοπόλεις για τον άνθρωπο μέσα στις ιδεολογίες.

Οι ηχογραφήσεις του Λάκη Χαλκιά σε τόσο διαφορετικά μουσικά είδη αποτελούν σημεία αναφοράς. Εμείς ακούσαμε δύο κομμάτια από την Θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Θεσσαλικός Κύκλος είναι ακόμα ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1974. Η στίχη εδώ είναι του Κώστα Βίρβου. Στον Θεσσαλικό Κύκλο υπάρχουν ελληνικοί ρυθμοί. Υπάρχει μια απαιγνιώδης διάθεση και αιχμηρά τραγούδια. Υπάρχουν ολοζώντανες εικόνες από μια επαρχία που δεν υπάρχει πια σε αυτή τη μορφή. Τα τραγούδια στον Θεσσαλικό Κύκλο ερμηνεύουν ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, η Λιζέτα Νικολάου, η Βίκη Μοσχολιού, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Λάκης Χαλκιάς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η θέλησή μου βράχος, ακούσαμε από τον Λάκη Χαλκιά, ένα τραγούδι που βρίσκεται στους Ελεύθερους Πολυαρκημένους, τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1977, όπου ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί Διονύσιο Σολωμό. Το 1978 κυκλοφορούν τα τραγούδια της Ελλάδας με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά σε 12 παραδοσιακά τραγούδια.

Λακής Χαλκιάς ερμήνευσε και ασχολήθηκε και ερμήνευσε το ίδιο καλά κομμάτια τόσο από το δημοτικό όσο και από το ριμπέτικο και το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι. Ξεχωριστή θέση έχει το έργο 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, μια φιλόδοξη καλλιτεχνική κουδί. Ξεχωριστή θέση έχει το έργο

Τα λαϊκά μονοπάτια με ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιά περιέχουν 7 καινούρια και 7 επανεκτελέσεις τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα. Αυτή είναι η πρώτη και μοναδική συνεργασία μεταξύ συνθέτη και ερμηνευτή.

Η δισκογραφική πορεία του Λάκη Χαλκιά αποτελεί μια διαδρομή μέσα από την οποία συναντιούνται η πυρώτικη παράδοση με το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι. Ο Λάκης Χαλκιάς αντιμετώπιζε το τραγούδι ως φορέα μνήμης, από τα υπηρώτικα μυρολόγια και τα τραγούδια της Ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών. Η φωνή του λειτουργήσε ως ένας κρίκος ανάμεσα στις γενιές, διατηρώντας ζωντανή μια μουσική κληρονομιά αιώνων. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τον δίσκο «Πικραμένη μου γενιά», όπου ο Μάριος Στόκας μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο. Θα ακούσουμε τον Λάκη Χαλκιά στο κομμάτι, στο πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι «Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει». Ήταν το Jukebox με την Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμιζε και φρόντιζε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη σύνθεση μουσική των πυροτεχνημάτων του Georg Friedrich Händel με την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό τη διεύθυνση του Sir Neville Mariner. Η μουσική των πυροτεχνημάτων γράφτηκε το 1749 κατόπιν βασιλικής παραγγελίας του Γεωργίου του Δευτέρου της Μεγάλης Βρετανίας για τον εορτασμό της συνθήκης του Άχεν που έθεσε τέλος στον πόλεμο της διαδοχής. Το έργο προοριζόταν για υπαίθρια εκτέλεση στο Green Park του Λονδίνου, συνοδευόταν από μεγαλειώδεις πυροτεχνήματα, γεγονός που καθόρισε τόσο το χαρακτήρα όσο και την ενορχίστρωσή του. Ο βασιλιάς απέτησε μουσική αποκλειστικά για πνευστά και κρουστά, χωρίς έγχορδα, ώστε να εξυπηρετεί τον στρατιωτικό και πανηγυρικό χαρακτήρα της περίστασης. Η δημόσια πρεμιέρα υπήρξε τεράστια κοινωνική εκδήλωση, αλλά και οργανωτικό χάος, με τεχνικά προβλήματα και πυρκαγιά στην κατασκευή των πυροτεχνημάτων. Καλησπέρα σας από το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ τη φροντίδα του ήχου έχει σήμερα ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Το «Νονέτο» σε φα ελάσσονα του Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλορ γράφτηκε το 1894. Είναι γραμμένο για όμποε, κλαρινέτο, κόρνο, φαγκότο, βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο και πιάνο. Η πρώτη του εκτέλεση έγινε τον Ιούλιο του 1894. Αποτελείται από 4 μεγάλα μέρη με σχεδόν ορχιστρικό ήχο. Η επιρροή του Dvorak, τον οποίο ο Coleridge Taylor θαύμαζε πολύ, είναι εμφανή στο εναρκτήριο θέμα του πρώτου μέρους. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη ατομικότητα του ήχου σε όλο το έργο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος, Allegro Energico, από το Zinecke Chamber Ensemble. Thank you.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η όπερα Όμπερον είναι το τελευταίο έργο του Κάρλ Μαρία φον Βέμπερ και γράφτηκε το 1825 με 26 κατόπιν παραγγελίας της όπερας Covent Garden του Λονδίνου. Είναι η μοναδική όπερα του Βέμπερ σε αγγλικό λιμπρέτο. Παρά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του συνθέτη από φυματίωση, αυτός ταξίδεψε στο Λονδίνο για να διευθύνει ο ίδιος την πρεμιέρα στις 12 Απριλίου του 1826, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, πέθανε μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 5 Ιουνίου του 1826, γεγονός που καθιστά τον Όμπερον το καλλιτεχνικό του κύκνιο άσμα. Θα ακούσουμε την ουβερτούρα της όπερας από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

Η συμφωνία νούμερο 7 σε μιμίζωνα του Αντών Μπρούκνερ γράφτηκε μεταξύ του 1881 και 83 και υπήρξε το έργο που χάρισε στο συνθέτη την πρώτη μεγάλη διεθνή αναγνώριση. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1884 στη Λειψία υπό τη διεύθυνση του Άρθουρ Νίκης, γνωρίζοντας θριαμβευτική επιτυχία. Ας ακούσουμε το τέταρτο μέρος της 7ης συμφωνίας του Μπρούκνερ, φινάλε. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Herbert von Karajan.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η εισαγωγή με τον τίτλο «Καρναβάλι» του Άντωνι Ντβόρζακ είναι η δεύτερη από μια τριλογία ελεύθερων εισαγωγών με τίτλο «Φύση, ζωή και αγάπη» που γράφτηκε το 1891. Το έργο, αρχικά γνωστό με τον τίτλο «Ζωή», αποτυπώνει τον παλμό και τη ζωντάνια της ανθρώπινης δραστηριότητας με έντονους ρυθμούς και λαμπερή ενορχίστρωση. Ο Ντβόρζακ, βαθιά επηρεασμένος από τη λαϊκή μουσική της Βοημίας, ενσωματώνει στο έργο έντονα χρώματα και ρυθμική ενέργεια, μεταφέροντας στον ακροατή τη χαρά και το χάος μιας εορταστικής ατμόσφαιρας. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε το 1892 στην Πράγα. Θα ακούσουμε την εισαγωγή με τον τίτλο «Καρναβάλι» από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και μαέστρο τον Λωρίν Μάζελ.

Η αρία «Ecco ridente in cielo» ανήκει στην όπερα «Ο Κουρέας της Σεβίλης» του Τζοακίνο Ροσίνη και τραγουδιέται από τον Κόμι Αλμαβίβα μεταμφιεσμένο στο φτωχό φοιτητή Λιντόρο, καθώς

καντάδα στη Ροζίνα κάτω από το παράθυρό της. Πρόκειται για μία από τις πιο κομψές και λυρικές σελίδες του ιταλικού μπελκάντο, όπου ο Ροσίνη συνδυάζει τη δεξιοτεχνία με την νεανική φρεσκάδα του ερωτευμένου ήρωα. Θα απολαύσουμε την άρια «Eco ridente in cielo» από τον τενόρο Λουίτζι Άλβα. Και με το Ροσίνη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα!

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Planet B.
1: Hey you! I have a dream today.
2: I have a dream. One day.
0: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
0: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
0: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Είναι χαρά μας που σας έχουμε και πάλι μαζί μας εδώ στην ακρόαση της εκπομπής Planet B από το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ των 958 με τον Χρήστο Σιδερίδη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Γιάννη Γκίρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα θα δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο με τη δική μας πάντοτε υποκειμενική ματιά και αίσθηση των πραγμάτων. Σύμφωνα με τις πολλές υποκειμενικές αισθήσεις των πραγμάτων, είναι η αλήθεια, που υπάρχουν σε όλους μας και σε όλους σας. Τι είναι αντικειμενικότητα άλλωστε σε μια εποχή που έχει χαθεί το μέτρο? Θα δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη με τις φωτιές, θα δούμε τι γίνεται και με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που δεν έχουν πλέον νερό για να ψήξουν τις εγκαταστάσεις τους και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Θα δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή που το Ισραήλ κάνει τα πάντα ό,τι περνάει από το χέρι του, εν πάση περιπτώσει, για να δυναμητίζει την όποια προοπτική οριστική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, βομβαρδίζοντας το Λίβανο. Θα κάνουμε και μια αναφορά, αφόρο τιμής, αν θέλετε, σε έναν μεγάλο διανοητή που πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή, τον Ραούλ Βαν Εγκέμ. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψουμε και στο διάστημα, αν έχουμε χρόνο και περισσέψει, μέχρι και τις 9 που θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και όπως είναι γνωστό βεβαίως στους τακτικούς ακροατές και τις τακτικές ακροάτριες της συγκεκριμένης εκπομπής, δίνουμε με μουσικές και τραγούδια τις ειδήσεις που μεταδίδουμε. Θα σας επιφυλάσσουμε τους Six Days, Tokyo, το τίτλος του τραγουδιού, και στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τα θέματά μας, όσο μπορούμε δηλαδή. Καλή ακρόαση. I get a feeling it's gonna be a riot.

Την ώρα που βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και μεταξύ της Ισραηλινής κυβέρνησης με εκείνη του Λιβάνου, το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, βάζοντας φωτιά βεβαίως στις διπλωματικές προσπάθειες εξέβρεσης μιας λύσης στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Έχουμε την εντύπωση ότι δεν θέλει με τίποτα μια τέτοια εξέλιξη ειρήνευσης και την εκκίνηση μιας συζήτησης για να τεθεί στην πραγματικότητα σε μια πραγματική βάση η συζήτηση για τα δύο κράτη ή για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα ο στρατός, ο Ισραηλινός στρατός βεβαίως, εξέδωσε εντολή εκένωσης ενός χωριού στο Νότιο Λίβανο εν όψη των πληγμάτων για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα. Και ακούστε τι μήνυμα ήταν αυτό. Είναι κάτι σαν το 112 στην Ελλάδα που λέει εκενώστε τα σπίτια σας, φύγετε μακριά, έχετε πυρκαγιά, μάλλον θα τα κάψει, γεια σας. Σωθείτε εσείς, η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία, τα γνωστά. Σωστό βεβαίως, είναι υπέρτατη αξία η ζωή, αλλά και το σπίτι του ανθρώπου που έκτισε με κόπους 50 χρόνων για παράδειγμα που καταστρέφεται, τι είναι ακριβώς. Και τι είναι επίσης τα σπίτια που βομβαρδίζονται αναζητώντας, υποτίθεται ή πραγματικά λέμε εμείς, μαχητές της Χαμάς ή της Χεσμπολά. Της Χεσμπολά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε για τον Νότιο Λίβανο. Ο στρατός λοιπόν εξέδωσε ανακοίνωση που λέει για την ασφάλειά σας πρέπει να εκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Το 112 λέει εκενώστε τα σπίτια σας, πλησιάζει πυρκαγιά. Ο στρατός του Λιβάνου λέει εκενώστε τα σπίτια σας, ερχόμαστε εμείς, όχι η φωτιά. Μάλιστα αυτή την ανακοίνωση την έκανε, λέει, η αραβόφωνη εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, Έλα Ουαουέια. Ακριβώς όπως το είπαμε, είναι το όνομα απευθυνόμενη στους κατοίκους, ειδικότερα της κοινότητας Αλ Μανσούρι. Δηλαδή εκεί που είσαι στο σπίτι σου και πίνεις τον καφέ σου, για παράδειγμα λέμε, είσαι στη δουλειά σου, σου έρχεται ένα μήνυμα και σου λέει εγκατέλειψε το χώρο σου, σε λίγο θα έρθουμε να βομβαρδίσουμε. Και όταν γυρίσεις πίσω ενδεχομένως να βρεις ερείπια, αλλά και πτώματα αν δεν φύγεις. Η εντολή εκένωσης εκδόθηκε τη στιγμή που ο Λίβανος και το Ισραήλ συζητούν υποτίθεται στη Ρώμη, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την ανάπτυξη του Λιβανέζικου στρατού σε πιλωτικές ζώνες, όπως τις έχουν ονομάσει, από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεσμπολά. Βεβαίως, αφορμή για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στάθηκε το γεγονός πως δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει μέσα σε παγιδευμένο κτίριο στο χωριό Ματζντάλ Σέλμ στο Νότιο Λίβανο. Αναζητώντας τους δράστες όμως αυτής της παγίδευσης του κτηρίου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν Ισραηλινοί στρατιώτες και να τραυματιστούν άλλοι τόσοι, σκέπτεται κανείς πώς είναι δυνατόν να βομβαρδίσει μια ολόκληρη περιοχή με γυναικόπαιδα επειδή κάποιοι σου παγίδευσαν ένα κτίριο και σκότωσαν κάποιους στρατιώτες σου. Αυτό είναι η λογική του μέσου του προηγούμενου αιώνα, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν για παράδειγμα μία ενέργεια σαμποτάζ κάποιων ανταρτών ενάντια στις κατοχικές γερμανικές δυνάμεις προκαλούσε τη σύλληψη των αντρών για παράδειγμα ενός ολόκληρου χωριού και την εκτέλεσή τους ως αντίπεινα. Τι σχέση έχει με τη συγκεκριμένη ενέργεια το γεγονός το συγκεκριμένο. Το χωριό βρίσκεται κοντά στο Αλ Μανσούρι, αλλά παραμένει υπό Ισραηλινή στρατιωτική κατοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα, μάλιστα, δεν υπάρχει παρουσία της Χεσμπολά στην περιοχή. Γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Μετά την έκρηξη, ο Ισραηλινός στρατός απομάκρυνε τους τραυματίες και τους νεκρούς από την περιοχή και εξαπέλυσε, όπως ανακοίνωσε, στοχευμένα πλήγματα σε διάφορες περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Ξέρετε ποια είναι τα στοχευμένα πλήγματα.
αυτά που καμιά φορά όντως στοχεύουν σε κάποιους, σε κάποια μέλη ένοπλων οργανώσεων, αλλά και αυτά που στοχεύουν σε σπίτια όπου μένουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την ένοπλη μαχητική εκδοχή της αντίστασης. Παρότι το επίπεδο της βίας είχε μειωθεί πάντως τις τελευταίες εβδομάδες, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερως εύθραυστη. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται κατά διαστήματα, με κύριους στόχους χωριά κοντά στη γραμμή του μετόπου, την ώρα που Λιβανέζοι και Ισραηλινοί διπλωμάτες, καθώς και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, διεξάγουν διαπραγματεύσεις, λέει, με στόχο την εφαρμογή του πλαισίου, όπως σας λέγαμε, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Μάλιστα, στο Al Jazeera υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι κάποια στιγμή βλέπαμε και Al Jazeera στην Ελλάδα. Πρέπει να έχει τώρα ισχυρό δορυφορικό σύστημα για να πιάσει το Al Jazeera. Τώρα έχει παύσει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας λοιπόν στο Al Jazeera, δηλώνουν ότι εξακολουθούν να αισθάνονται έντονη αβεβαιότητα για το μέλλον. Και πώς να μην αισθάνονται οι άνθρωποι, αν και πολλές οικογένειες έχουν επιστρέψει στα κατεστραμμένα σπίτια τους και προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους ύστερα από μήνες εκτοπισμού, φοβούνται ότι οι εχθροπραξίες μπορούν να ξεκινήσουν ξανά ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει μια απίθανη φωτογραφία, η οποία είναι για βραβείο φαντάζομαι. Υπάρχουν οι επιτροπές που αξιολογούν τη σημαντικότητα των ντοκουμέντων που καταγράφονται, βεβαίως και με την αισθητική αρτιότητα συνδυάζοντάς τα, μπορεί κάποιος να κατακτήσει ένα βραβείο. Αλλά τι σημασία έχουν τα βραβεία και το πόσο καλή δουλειά κάνει κανείς όταν αυτά δεν συνεγείρουν συνειδήσεις? Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτή η απίθανη φωτογραφία αφορά έναν ηλικιωμένο, ο οποίος έχει σηκώσει μια αναποδογυρισμένη, εν πάση περιπτώσει, καρέκλα και ένα τραπέζι, τα έχει βάλει πρόχειρα εκεί στο μπαλκόνι του και κάθεται. Είναι στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Το σπίτι του από πίσω όμως, μη σας πούμε ότι έχει γύρω στις 200 τρύπες από σφαίρες. Είναι διάτριτο, μιλάμε, είναι φοβερό. Μακάρι να είχαμε εικόνα να σας τη δείξουμε. Είναι από αυτές τις λίγες περιπτώσεις που μετανιώνουμε που δεν έχουμε εικόνα. Κατά τα άλλα, χαιρόμαστε που δεν έχουμε εικόνα, γιατί η εικόνα είναι πλάνα εικόνα καμιά φορά, παραπλανητική, και στο βωμό της τηλεθέασης έχουμε δει κακουργήματα να διαπράττονται. Ειδικά και με τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι.

Άλλοι βεβαίως δεν ασχολούνται με το τι γίνεται στο πεδίο, με τις επιθέσεις και από τις δύο πλευρές αν θέλετε. Και από τη μία και την άλλη πλευρά. Από όλες τις πλευρές όταν προκαλούνται θάνατοι ανθρώπων. Δεν ξεχωρίζουμε εμείς πλευρά. Άνθρωποι πεθαίνουν όσο υπάρχει ο πόλεμος, η εχθρότητα, η βία, το μίσος, ο θρησκευτικός φανατισμός. Άνθρωποι θα συνεχίσουν να πεθαίνουν. Και όσο υπάρχουν συμφέροντα βεβαίως, πολεμοκάπηλα κράτη, κάποιοι που θεωρούν ότι βρίσκονται συνέχεια στο στόχαστρο, αλλά στην ουσία είναι επιτιθέμενοι και πάει λέγοντας. Κάποιοι λοιπόν δεν ασχολούνται με το τι γίνεται εκεί στα χαμηλά, με τους βομβαρδισμούς κατοικιών, τον θάνατο ανθρώπων, απλών ανθρώπων. Αλλά με τις τιμές του πετρελαίου ασχολούνται, που καταγράφουν άνοδο σήμερα Τετάρτη λέει και τρέχουν να δουν τι θα κάνουν, πώς θα κερδοφορήσουν δηλαδή πάνω στην κρίση, γιατί το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, μέχρι σήμερα δεν το έχουμε λύσει, είναι άλυτος γρίφος αυτό, πώς για παράδειγμα μία ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνει κατακόρυφα την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου μέσα σε ένα 24ωρο, όλα όταν υπάρχει αποκλιμάκωση, η αποκλιμάκωση των τιμών γίνεται σε καμιά εβδομάδα, 2, 5, 10 μήνες, πέφτουν αργά-αργά, οι τιμές δεν βιάζονται. Πάντως και οι Χούθοι από την άλλη πλευρά ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου ανοιχτά του Γιανμπού, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια εξαγωγής σαουδαραβικού αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με τους ίδιους, πρόκειται για το 8ο πλοίο που έχουν στοχοποιήσει από τις 22 Ιουλίου, όταν ανακοίνωσαν βεβαίως την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Δεν βλέπουμε εύκολα μια έξοδο από την κρίση. Γενικότερα, αν θέλετε, της φλεγόμενης Μέσης Ανατολής.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας. Millions of despairing men, women and little children,
0: victims of a system that makes men torture. Ανθρώπινα δικαιώματα, το οξυγόνο της ζωής.

Τα γεγονότα στη Θέουτα είναι γνωστά των τελευταίων 24 ώρων, φίλες και φίλοι, και επίσης είναι γνωστός ο τραγικός αριθμός των νεκρών, κυρίως από πνιγμό. 79 μετανάστες από αφρικανικές χώρες έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της νομαρχίας της Θέουτα. Από τη μαροκινή πλευρά των συνόρων, οι αρχές στο Ραμπάτ ανέφεραν ότι 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προστιθέμενοι στον απολογισμό των Ισπανικών αρχών βεβαίως. Θυμίζουμε ότι περίπου 72.000 άνθρωποι έφτασαν την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα, στη μεγάλη πλειονότητα τους κολυμπώντας ή πεζοί. Από αυτούς, περίπου 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Γιατί επιστρέφουμε στην είδηση? Γιατί η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Το δράμα δεν έφυγε. Δεν ξεφούσκωσε δηλαδή στην ατζέντα της επικαιρότητας, αν θέλετε, το θέμα, τουλάχιστον για μας, όσο υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Και μιλώντας για ανθρώπινα δικαιώματα, που βάλαμε το κατάλληλο σποτ για να προλογίσουμε τη συγκεκριμένη είδηση, δεν θα μιλήσουμε για τη συνολική εικόνα, αλλά για ένα ιδιαίτερο στοιχείο που κάνει την κατάσταση αφόρητη για ανήλικους, για παιδιά. Η κατάσταση των παιδιών που παρέμειναν στη Θέουτα μετά την άφηξή τους την περασμένη εβδομάδα είναι ανυπόφορη, προειδοποιεί σήμερα ο ηγέτης του Ισπανικού θύλακα που βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ζητώντας βοήθεια από την υπόλοιπη Ισπανία. Και μην φανταστείτε ότι είναι κανένας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, αριστερός. Ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα ο Χουάν Χεσούς Βίβας. Βεβαίως, ζητώντας βοήθεια από την υπόλοιπη Ισπανία, μπορεί να ερμηνευτεί ποικίλο τρόπος. Για παράδειγμα, πάρτε τους από εδώ να μην τους έχουμε εδώ. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Το κίνητρο μετράει. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό κάλυψης των κέντρων υποδοχής ανηλίκων της Θέουτα είναι 2.600%, πάνω από την κρίσιμη ικανότητά του, δηλώνει ο Βίβας σε συνέντευξή του στην Ισπανική Δημόσια Τηλεόραση, εκτιμώντας σε περίπου 1.100 τον αριθμό των ανηλίκων που βρίσκονται στην αυτόνομη πόλη. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη, λέει ο Χουάν Χεσούς Βίβας. Ελπίζουμε μάλλον να εννοεί ότι είναι ανυπόφορη για τα παιδιά και όχι ανυπόφορη για τους κατοίκους που βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν. Είναι μέλος του δεξιού Λαϊκού Κόμματος ο Χουάν Χεσούς Βίβας, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης βεβαίως στην κυβέρνηση, του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεφ, ας πούμε σοσιαλιστή, γιατί ο σοσιαλισμός είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, σοσιαλδημοκράτη, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, του Πέδρο Σάντσεφ. Σύμφωνα με τον ομάρχη της περιοχής, η Ισπανική αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη στην καταγραφή 528 ανηλίκων που ανακατευθύνθηκαν, λέει, στη συνέχεια σε κέντρα υποδοχής. Τι κέντρα υποδοχής είναι αυτά? Η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children είχε προειδοποιήσει από προχθές Δευτέρα για τον κορεσμό των κέντρων υποδοχής παιδιών, λέγοντας πως το σύστημα προστασίας της πόλης αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή την ευθύνη περίπου 1.000 παιδιών, αριθμός πολύ μεγαλύτερος της ικανότητας υποδοχής του, που δεν αριθμεί παρά 100 θέσεις. Χωράει 100 ανθρώπους δηλαδή, και εκεί είναι 1.000. Ο Χουάν Χεσούς Βίβας λοιπόν ζητά τη βοήθεια της υπόλοιπης Ισπανίας, λέει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση των ανηλίκων. Ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα, λέγοντας πως η Θέουτα θα παραμένει με σφιγμένη καρδιά μετά την κρίση. Η Θέουτα, λέει, ζει μια εξαιρετικά οριακή κατάσταση και κάνουμε έκκληση για βοήθεια, δηλώνει ο πρόεδρος της Θέουτα. Η Θέουτα ζει μια εξαιρετικά οριακή κατάσταση, επαναλαμβάνουμε, όχι τα παιδιά. Να σας πούμε, για να δείτε τι παιχνίδια παίζονται τώρα στις πλάτες των μικρών παιδιών, των άμυρων αυτών μικρών ανθρώπων, αλλά μεγάλων στην καρδιά θα λέγαμε, των μικρών παιδιών, που είτε σμπρωγμένοι από τους γονείς τους, είτε
θέλοντας και οι ίδιοι, βρέθηκαν στον Ισπανικό φύλακα, προσδοκώντας σε μια καλύτερη ζωή, θέλοντας να φτάσουν στην Ισπανία και ενδεχομένως να φύγουν από εκεί. Ενώ στην Ισπανική επικράτεια της υπηρετικής Ευρώπης, έτσι δεν λέμε για τον Ισπανικό φύλακα που είναι κατάλοιπο απεικιοκρατικής προϊστορίας, τελευταίο έτσι υπόλοιμα της απεικιοκρατίας στην Αφρικανική Ήπειρο από την Ισπανία. Η Ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι οι υπόλοιπες περιφέρειες οφείλουν να συμβάλλουν στην υποδοχή των ανηλίκων που προέρχονται από ζώνες σε κατάσταση έντασης, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση των Κανάριων νησιών, μιας άλλης πύλης εισόδου μεταναστών από την Αφρική. Όμως, εδώ αρχίζουν τα παιχνίδια στις πλάτες των παιδιών, όπως λέγαμε. Ο νόμος αυτός προσκρούει στην επιφυλακτικότητα πολλών περιοχών που διοικούνται από το Λαϊκό Κόμμα, το Δεξιό Λαϊκό Κόμμα, που έχει συμμαχήσει σε ορισμένες από αυτές με το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο είναι αντίθετο στην υποδοχή των μεταναστών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα δεξιά κόμματα σε πολλές περιπτώσεις σμπρώχνονται ουσιαστικά από την ακροδεξιά ατζέντα αυτών των κομμάτων, των ακροδεξιών δηλαδή. Ο νεοφασισμός, όταν γίνεται ανεκτός, η ακροδεξιά, οι αντιμεταναστευτικές κορώνες, το μίσος προς τους άλλους, όταν γίνονται όλα αυτά ως στοιχεία ανεκτά από τα δεξιά κόμματα εννοούμε, προκειμένου να μην χάσουν ψήφους δηλαδή από το ακροδεξιό ακροατήριο τα δεξιά κόμματα, έχουμε την εντύπωση ότι δεν ενισχύουν αυτά τα κόμματα, αλλά ενισχύουν τα ίδια τα ακροδεξιά κόμματα, που γίνονται ακόμη ισχυρότερα με βάση αυτή την ενοχή. Και αυτό το μήνυμα φαίνεται ότι δεν το έχουν πάρει πάρα πολύ στον κόσμο μας, σε διάφορες χώρες.

Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι τύποι στον κόσμο και τύπισες, αλλά κυρίως τύποι, μιλάμε για τον ανδρικό κυρίως πληθυσμό, που μπλέκονται με την πολιτική για να αυγατήσουν τα χρήματά τους. Δεν ξέρουμε αν αυτή είναι η περίπτωση και το κίνητρο το βασικό του Τζάρετ Κούσνερ, ή η φήμη, η δόξα, ματαιοδοξία για να γίνει δισεκατομμυριούχος κάποια στιγμή ή τρισεκατομμυριούχος και αυτός, σαν τον Elon Musk για παράδειγμα. Αλλά μιλάμε για τον γαμπρό του Donald Trump, τον Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος λέει το τερμνών μετά το ωφελή μου. Έτσι σκέφτεται από ό,τι φαίνεται, γιατί ξέρετε, ο Κούσνερ χρησιμοποιείται από τον Ντόναλντ Τραμπ ως μεσολαβητής για ειρήνευση σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Τον στέλνει από εδώ, τον στέλνει από εκεί. Έλα όμως που ο Κούσνερ τώρα με την Ιρανική κρίση έχει πάει στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, έχει συναντήσει εμμύριδες, πετρελαιάδες. Και εκεί που έλεγε να κάνουμε ειρήνη, στο περιθώριο ενδεχομένως, σε κάποιο εστιατόριο πολυτελείας, με συνοδεία χαβιαριού και σαμπάνιας, έκλεινε δουλειές. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα αδράξει τους καρπούς.

Μιλάμε για πετροδολάρια. Πετροδολάρια του κόλπου πίσω από τον Τζάρετ Κούσνερ. Όπως είναι και ο τίτλος εξάλλου ενός εξαιρετικού άρθρου στα στοιχεία που είχε αντλήσει η συναδέλφισσα η Νατάσα Στασινού για λογαριασμό της ναυτεμπορικής, που επισημαίνει ότι ο Τζάρετ Κούσνερ κέρδισε στην πρώτη θητεία του Τραμπ τη φήμη του ανθρώπου που είχε την ικανότητα να κλείνει τις μεγάλες συμφωνίες στη Μέση Ανατολή. Η ικανότητα αυτή, που αξιοποιήθηκε βεβαίως στο πλαίσιο της επίσημης εξωτερικής πολιτικής και στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος, φαίνεται ωστόσο να έφερε πολύτιμες γνωριμίες, οι οποίες άνοιξαν με τη σειρά του στον δρόμο και για άλλα πιο προσωπικά deals. Στον Λευκό Οίκο, λέει, διαπραγματεύτηκε με πρίγκιπες, εμμύριδες και πρωθυπουργούς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των αβρααμικών συμφωνιών και καλλιεργώντας προσωπικές σχέσεις στα κέντρα εξουσίας του κόλπου. Λίγα χρόνια αργότερα, οι ίδιες χώρες αποτελούν τους βασικούς χρηματοδότες της επενδυτικής εταιρείας που ίδρυσε μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Electronic Arts έναντι 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέρνει, λέει, τώρα τον Κούσνερ και την Affinity Partners στο κέντρο ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά deals όλων των εποχών. Τώρα ενδεχομένως να σας ζαλίσουμε λίγο με τις επωνυμίες κάποιων εταιριών κτλ. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναφερθούμε σε αυτές για να μιλάμε με στοιχεία. Η εταιρεία, λοιπόν, πίσω από τα Electronic Arts Sports FC, Battlefield, The Sims και Maiden NFL, περνά στα χέρια κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχουν το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, PIF, η Αμερικανική Silver Lake και η Affinity Partners. Οι μέτοχοι της Electronic Arts λαμβάνουν 210 δολάρια σε μετρητά αναμετοχή και η εταιρεία αποχωρεί από το Nasdaq. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 4 Αυγούστου του 2026. Χθες δηλαδή. Έπειτα από την εξασφάλιση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία επένδυση στον κόσμο των video games, σύμφωνα με το άρθρο. Είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα απόδειξη του πόσο Κούσνερ μετατρέπει τις πολιτικές και προσωπικές σχέσεις που δημιούργησε στη Μέση Ανατολή σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επενδυτικών συμφωνίων. Και να προσθέσουμε ότι ο Κούσνερ ίδρυσε την Affinity Partners το 2021, μετά το τέλος της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα σε λίγους μήνες άρχισε να αναζητεί χρηματοδότηση από τις μοναρχίες του κόλπου, παρουσιάζοντας την εταιρεία του έναν επενδυτικό διάβλο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες οι οποίες δημιουργήθηκαν από την προσέγγιση του Ισραήλ με αραβικά κράτη. Τότε. Έγγραφα και δημοσιεύματα έδειξαν ότι η παρουσίαση της Affinity προς πιθανούς επεμβητές αναφερόταν στις αβρααμικές συμφωνίες και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ ως στοιχεία του ιδιαίτερου πλεονεκτήματος του Κούσνερ. Θα μου πείτε δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Πώς δεν υπάρχει, αλλά μιλάμε τώρα για τις ΗΠΑ, όπου σημασία έχει το χρήμα, το κέρδος, πάνω βεβαίως πέρα από την όποια πολιτική άποψη. Ένα από τα αφηγήματα της Affinity ήταν ότι θα δημιουργούσε, λέει, έναν νέο επενδυτικό διάδρομο ανάμεσα στον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ. Παράλληλα με την Affinity, ο Κούσνερ έχει επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα δεύτερο πεδίο δραστηριότητας γύρω από μεγάλα έργα ακινήτων και πολιτικών, τουριστικών, αναπτύξεων και θερέτρων. Ξέρετε για τι αναφερόμαστε τώρα. Στην Αλβανία. Τα επεισόδια που έγιναν πρόσφατα εδώ, στο τουριστικό θέρετρο, μια απαράμιλη, λέει, φυσικής ομορφιάς περιοχή, την οποία θέλουν να ισοπεδώσουν και να χτίσουν πολυτελή ξενοδοχεία. Ο Κούσνερ είναι και εκεί. Τα πλέον πολυσυζητημένα, λοιπόν, σχέδιά του βρίσκονται στα Βαλκάνια και όχι στη Μέση Ανατολή. Ένα πολυτελές θέρετρο, για την ακρίβεια, στο νησί Σάσον της Αλβανίας. Και η σχεδιαζόμενη αναμόρφωση του πρώην στρατιωτικού αρχηγείου στο Βελιγράδι.
Βέβαια δεν είναι εύκολα τα πράγματα γιατί εδώ είναι Βαλκάνια ως γνωστόν. Το σχέδιο της Σερβίας εγκαταλείφθηκε έπειτα από έντονες αντιδράσεις, διαδηλώσεις και ποινικές διώξεις που συνδέθηκαν με τη διαδικασία αφαίρεσης της προστασίας του χώρου ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Αλβανία, το σχέδιο Κούσνερ για τουριστική ανάπτυξη στο Σάσον εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και περιβαλλοντικές αντιδράσεις. Οι επενδύσεις αυτές δεν αποτελούν σαουδαραβικά κρατικά έργα, αναδεικνύουν όμως τη μετάβαση του Κούσνερ από τον ρόλο του διαχειριστή κεφαλαίων τρίτων στον ρόλο του διεθνούς developer, λέει, και dealmaker. Και υπάρχει βεβαίως το αναπόφευκτο ερώτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Κούσνερ θα προκαλούσε ενδιαφέρον ακόμη και χωρίς την πολιτική του σχέση με τον Donald Trump, έτσι κι αλλιώς. Η κλίμακα της όμως αποκτά διαφορετικό βάρος, επειδή οι βασικοί επενδυτές του είναι κυβερνήσεις και κρατικά funds χωρών με τις οποίες ο ίδιος διαπραγματεύτηκε ως ανώτατος σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Το ζήτημα έγινε ακόμη πιο σύνθετο όταν ο Κούσνερ επέστρεψε σε άτυπους ή επίσημους διαμεσολαβητικούς ρόλους στη Μέση Ανατολή, χωρίς να έχει αποχωρήσει από την Affinity. Ήταν και ουσιαστικά διαχειριστής της εταιρείας, αλλά και μεσολαβητής, πολιτικό πρόσωπο δηλαδή. Ανατριχιαστικά πράγματα. Επικριτές του, στελέχη της αντιπολίτευσης και οργανώσεις δεοντολογίας υποστηρίζουν ότι δημιουργείται τουλάχιστον η εικόνα σύγκρουσης συμφερόντων. Ένας ιδιώτης επενδυτής δηλαδή διαχειρίζεται δισεκατομμύρια από κράτη των οποίων οι ηγεσίες έχουν άμεσο συμφέρον από τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Μήλος, business as usual, όπως λένε και οι Αμερικανοί, που είναι και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού.

ιδεολογίας. Ο Βέλγος φιλόσοφος είχε συμμετάσχει στις φοιτητικές καταλήψεις. Σχεδόν χωρίς να το επιδιώξει, εξελίχθηκε σε μία από τις βασικές πνευματικές κινητήριες δυνάμεις της εξέγερσης. Το βιβλίο του «Πραγματεία περί καλής ζωής για τις νεότερες γενιές», που κυκλοφόρησε το 1967, έγινε ένα από τα Ευαγγέλια, ας πούμε, των εξεγερμένων φοιτητών του Παρισιού του 1968. Ήταν ένας ύμνος στην ατομική χειραφέτηση απέναντι στον θριαβεύοντα καταναλωτισμό. Τι έγραφε σε αυτό, μεταξύ άλλων, να ζεις έντονα για τον εαυτό σου μέσα σε μια αδιάκοπη απόλαυση και με τη συνείδηση ότι όσα έχουν ουσιαστική αξία για εσένα, έχουν αξία για όλους. Και πάνω απ' όλα, αυτός ο κανόνας. Να ενεργείς σαν να μην επρόκειτο να υπάρξει ποτέ μέλλον. Η πραγματεία περί καλής ζωής για τις νεότερες γενιές του Βανεγκέμ κυκλοφόρησε το 1967, την ίδια χρονιά με την κοινωνία του θεάματος, του Γκι Ντεμπόρ. Βανεγκέμ Γκι Ντεμπόρ, ο οποίος προερχόταν από τη γαλλική αστική τάξη, είχαν διαφορετικές κοινωνικές αφετηρίες, δεν κινούνταν ακριβώς το ίδιο πνευματικό ύφος, αλλά εκεί μαζί ήταν. Βεβαίως, το κορυφαίο έργο του ενδεχομένως είναι το «Η Επανάσταση της Καθημερινής Ζωής», φίλες και φίλοι. Εκείνοι που μιλούν για επανάσταση, λέει, χωρίς να αναφέρονται ρητά στην καθημερινή ζωή, χωρίς να κατανοούν το ανατρεπτικό περιεχόμενο στον έρωτα και το θετικό περιεχόμενο στην άρνηση των περιορισμών, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα πτώμα στο στόμα τους. Γεννημένος το 1934 στη Λεσίν, στο Βέλγιο, ο Ραούλ Βανεγκέμ ήταν ένας από εκείνους τους περιπλανόμενους των μεγαλουπόλεων που συνωμοτούσαν ενάντια στην εμπορευματική κοινωνία του θεάματος. Ένας από τους προτεργάτες, μαζί με τον Γκι Ντεμπόρ, της καταστασιακής διεθνούς, στη διάδοση ανατρεπτικών ιδεών που επηρέασαν τη γενιά του 68, αλλά και τις επόμενες, πιστεύοντας ότι η ταξική πάλι δεν είναι κάτι μεταφυσικό, αλλά το αρθριστικό αποτέλεσμα πραγματικών προσωπικών αποφάσεων στον αγώνα ενάντια στην υποδούλωση και την υποταγή. Με άλλα λόγια, να μάθουμε να ζούμε πραγματικά και όχι να σερνόμαστε υπακούοντας σε εντολές άλλων.

Ο κόσμος, λέει, των ισμών, είτε ολόκληρη την ανθρωπότητα αγκαλιάζει, είτε χώρια τον καθένα, είναι πάντοτε κόσμος με φευγάτη την πραγματικότητά του. Η τριπλή συντριβή της κομμούνας του σπαρτακιστικού κηρύγματος και της κόκκινης Κωνσταντίνης του 1961 έδειξε μια για πάντα σε τι λουτρό αίματος οδηγούσαν τρεις ιδεολογίες της ελευθερίας. Ο φιλελευθερισμός, ο σοσιαλισμός, ο μπολσεβικισμός. Ωστόσο, για να το καταλάβουμε, λέει, και να παραδεχτούμε παγκόσμια, χρειάστηκαν νοθεμένες ή ανακατεμένες μορφές των ιδεολογιών αυτών, που εκλαΐκεψαν την αρχική τους ομότητα με απαράδεκτες εκδηλώσεις. Στρατόπεδα συγκεντρώσεων δηλαδή. Αλγερία του Λακώστ, Βουδαπέστη. Τις μεγάλες ομαδικές ψευδεσθήσεις, ανεμικές πια σήμερα γιατί κάναν και εχύθηκε το αίμα του κόσμου, διαδέχονται χιλιάδες τμηματικές ιδεολογίες που η κοινωνία της κατανάλωσης τις πουλάει όπως τόσες και τόσες φορητές μηχανές αποβλάκωσης. Πρέπει ντε και καλά να χυθεί άλλο τόσο αίμα για να βεβαιωθούμε πως 100.000 χτυπήματα από καρφίτσα σκοτώνουν τόσο σίγουρα όσο και 3 χτυπήματα από ρόπαλο. Αυτά έγραφε και μας έκανε σοφότερους, είναι η αλήθεια, ο Ραούλ Βανεγκέμ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Ένας μικρός φόρος τιμής στον σημερινό μας αποχαιρετισμό και ένα τραγούδι που θα ακολουθήσει σε στίχους Βανεγκέμ, παρακαλώ. Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γκίρμπας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 98 της R3. Καλό βράδυ.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: FM και στο διαδίκτυο Erteco.
4: Hey, DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Everybody loves a scandal. Πόση σοφία κουβαλάει αυτό το συγκρότημα από το Vancouver του Καναδά, η Brass Camel δηλαδή, για να έχουν τραγούδι με τον συγκεκριμένο τίτλο. Μπορεί να γίνει μεγάλο σουξέ, μπορούμε να το κάνουμε μότο και μπορούμε να το κάνουμε και αφίσα και μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί είναι αλήθεια. Everybody loves a scandal. Έτσι πως γίνεται και συμβαίνουν. Οι Brass Camel από την άλλη αγαπούν την μουσική, είτε αυτή θα μπορούσε να πει, να λέγεται hard rock, progressive, funk, λίγη jazz, έτσι για μια τρέλα ακόμα, ό,τι θες. Τρεις ήταν όταν ξεκίνησαν, πέντε είναι τώρα και τα πάνε μια χαρά, και ο τελευταίος τους δίσκους δείχνει ξεκάθαρα την επιθυμία τους να μπλέκουν όλες τις επιρροές τους. Λέει ο Ντάνιελ, ο μπροστάρης της μπάντας, στη συνέντευξη, κάποιες μέρες λέει είμαστε μια rock μπάντα που δίνει μια prog πινελιά στα πράγματα, άλλες μέρες γράφουμε πιο σύντομα funky τραγούδια, ή μπορεί να ξυπνήσουμε και να γράψουμε ένα τρελό ζάπα. Αυτό το ακούσαμε βέβαια και την επιρροή του τη συγκεκριμένη, την ακούσαμε και στο συγκεκριμένο κομμάτι και καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Και εσύ νομίζω όπως έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται, πρόκειται περί της εκπομπής «Πες τη μάμα πως θα αργήσω», που κάθε βράδυ στις 9 στο 958 της R3 ακούει καινούργια πράγματα και τα μοιράζεται μαζί σου. Μάρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην ανασκαφή, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στους Dirty Sound Magnet, ένα επίσης δυναμικό συγκρότημα, σε μια όμως συγκινητική μπαλάντα εδώ που λέγεται Long Drive. It was a long journey.

Long Drive, αυτή ήταν η Dirty Sound Magnet από το Me and My Shadow, που έχει κάνα δίμηνο περίπου που κυκλοφόρησε. Ο Jack White δεν έχει ανάγκη να αποδείξει πια τίποτα. Ό,τι και αν φτιάξει, το κάνει χωρίς να πολυσκέφτεται. Κάνει πραγματικά ό,τι θέλει, ελεύθερος και χωρίς κανέναν εγωκεντρισμό. Του αρέσει να ουρλιάζει, του αρέσει να κάνει rock blues, του αρέσει να παίζει με τους παλιούς ήχους, φέρνοντας τους στο σήμερα με τον καλύτερο τρόπο. Η τελευταία του δουλειά, το Frozen Charlotte, είναι ένα άλμπουμ που έχει μερικά εκρηκτικά και αξιομνημόνευτα τραγούδια, αλλά έχει και μερικά τυπικά blues κομμάτια που θα μπορούσε να είχε γράψει, ξέρω εγώ, στον ύπνο του. Είναι ένα στάδιο που περνάει, δεν χρειάζεται καν να κυκλοφορήσει ένα έργο ιδιοφυΐας που θα καθόριζε την καριέρα του, δεν μπαίνει καν στον κόπο να κολλήσει ένα φύλλο στίχων στο βινίλιο, βγάζει μια χούφτα εξαιρετικά κομμάτια και είναι αρκετά, και αυτό είναι που παίρνεις. Αυτό που θα πάρουμε σήμερα ως απόσπασμα από το ολοκληρωμένο άλμπουμ είναι το Neighbors Blues.

never have nothing.

0: Ήταν ο Jack White στο blues για τους γείτονες, το κομμάτι που κλείνει το Frozen Charlotte album του, που έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε. Λίγο καιρό έχει και το House of Mirrors που κυκλοφόρησε, τον All Them Witches, τον πολύ γνωστόν rock συγκροτημάτων από το Nashville, με έναν ιδιαίτερο δικό τους ήχο, που φυσικά και σε αυτόν υπάρχει το παρελθόν πάρα πολύ έντονο μέσα, και η ψυχεδέλεια και η blues, αλλά και η heavy rock και μερικές φορές και ένα υπνοτιστικό groove. Έχω επιλέξει σήμερα από αυτό το δίσκο να ακούσουμε το Saturn Song.
1: Hail to the boys that march forever on, off to

Saturn Song ήταν η All Them Witches και θα μείνουμε λίγο στην ψυχεδέλεια, γιατί αυτή εδώ η τύπη, η Fungus από τον Καναδά, από το Montreal, αν τους έβλεπες θα τους ακούσεις, αλλά αν τους έβλεπες και όλες θα καταλάβαινες γιατί πράγμα μιλάω. Είναι ένα μοντέρνο project, είναι ένα τωρινό συγκρότημα, αλλά μοιάζει περισσότερο με ένα παράξενο τεχνούργημα που απλώς έχει εμφανιστεί από το τότε στο σήμερα. Σου γυρνάει εμφανισιακά αλλά και ηχητικά πολλά χρόνια πίσω, βουτυγμένο στον μυστικισμό, στην τελετουργική ροκ και στην ψυχεδελική ιστορία. Οι Fungus έχουν το άλμπουμ τους Emerald Dream ως ντεμπούτο, έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε, είχαμε ακούσει νομίζω ξανά στην εκπομπή κάτι δικό του. Σήμερα έχω επιλέξει το Psychoid Telepath, ένα κομμάτι που αποτυπώνει τέλεια την ικανότητα των Fungus να θολώνουν τα όρια μεταξύ της heavy rock τραχύτητας και της ψυχεδελικής εξερεύνησης.

Το Pendulum είναι σίγουρα ένα κομμάτι αναφορά στο σκοτεινό underground της δεκαετίας του 80. Το λέει άλλωστε και ο ίδιος ο Κίναν, τον Πούσιφερ δηλαδή, πως βρίσκει και μια δραματική και ρομαντική φύση σε αυτό το κομμάτι και του προκαλεί μια ηχητική ανάμνηση που τον μεταφέρει πίσω στη σκοτεινή και μελαγχολική πίστα του Club Iguana στο Austin του Τέξας περίπου 1985. Θυμάσαι, Κωνσταντίνε, στο Austin του Τέξας. Έχει ενδιαφέρον το ότι το βιντεάκι για το τραγούδι αυτό που κυκλοφόρησε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς ξεκινάει με μια εκτεταμένη συνέντευξη ανάμεσα στον Κίναν και έναν νεοσύστατο χαρακτήρα με το όνομα Belendia Black, που βέβαια τον χαρακτήρα αυτό τον ερμηνεύει ο ίδιος ο Κίναν. Το ζευγάρι έχει για λίγο μια αμήχανη συζήτηση για το podcast Tales from the Pussyverse και μετά συνεχίζει το βίντεο με την ερμηνεία του νέου τραγουδιού. Ενδιαφέρον, μέσα σε όλες τις ιδιαιτερότητες που κουβαλάει ο Maynard James Keenan μουσικά, έχει και άλλες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την τέχνη και τις εκδηλώνει, τις εκφράζει με βίντεο ή με άλλους τρόπους. Η Άννα Κάλβη εμφανίστηκε φέτος με το Is This All There Is, ένα EP με συνεργασίες. 4 στο αριθμό. Σήμερα θα ακούσουμε, για να θυμηθούμε πάλι αυτήν, με τον Iggy Pop, God's Lovely Man.

God's Lonely Man και όχι Lovely Man, όπως είπα πριν, από την φωνή του Iggy Pop σε συνεργασία με την Anna Calvi. Οι Dead Letter είχαν κυκλοφορήσει πριν από λίγο καιρό το δεύτερο άλμπουμ τους, Existence in Bliss, ακούμε Frosted Glass.

Dead Letter ήταν αυτή, Frozen Glass το κομμάτι, και έρχομαι λίγο στην Ολλανδία για τους Liquid Landscape. Είναι προγκρεσιβάδες είναι, ναι, όντως, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά κοίτα να δεις που έχουν βγάλει τώρα ένα άλμπουμ που λέγεται Rogue Planet, όπου προσπαθούν να το μετριάσουν λίγο αυτό και να το εντάξουν στις δικές τους διαφορετικές και πιο σύγχρονες εξερευνήσεις. Έχουν έναν ορμητικό ρυθμό στο κομμάτι που έχω επιλέξει σήμερα να παίξουμε, στο Intention, μια συνολική έκφραση που σίγουρα θα σας φέρει στο νου εντυπώσεις από εκείνο το παλιό βασίλειο των Pink Floyd και ένα αιωρούμενο στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση, τα ελαττώματά της και τις αποτυχίες της, τις επαναλαμβανόμενες και τη φαινομενική αδυναμία να μάθει κανείς πώς να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω στην Ολλανδία αν συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά για αυτά μιλούν οι Liquid Landscape.

συνδυάσει αρκετά διαφορετικά είδη και να φέρνει πάντα τη δική της έμπνευση στο πώς θεωρεί ότι θα πάει η μουσική μπροστά. Υπάρχει μια εκτίμηση για τους archive, ειδικά όταν τολμούν να συμπεριλάβουν τέτοια κομμάτια σαν αυτό που θα κλείσει σήμερα την εκπομπή, Heads Are Gonna Roll. Ένα κομμάτι που ερμηνεύεται από τον Jimmy Collins, ο οποίος είναι ένας rapper από το Essex. Διαφορετικός ήχος λοιπόν, για να κλείσουμε σήμερα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η Μαρία Βασιλιάδου στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω», όπως κάθε βράδυ στον 958 της ΕΡΤ 3. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Μαντήρας έρχεται. Εμείς τα ξαναλέμε. Γεια χαρά.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Μπαμ. Έτσι πρέπει να τελειώνουν τα τραγούδια. Αυτά είναι φινάλε. Μιλάμε για το τέλος των τραγουδιών, ενώ εμείς έχουμε μόλις αρχίσει. Οι Gata Morta γράφονται ακριβώς όπως ακούγονται, μόνο έχουν δύο του, δηλαδή G-A-T-T, A και μετά Morta. Είναι όλοι τους ένας και ένας, με την έννοια ότι έχει οδηγήσει καθένας τους το αμερικανικό underground στα όρια του και ακόμα παραπέρα. Πώς και δεν είχαν συνευρεθεί νωρίτερα ο Buzz Osborne, τον Melvins, ο J.D. Pincus, τον Butthole Surfers, ο Cody Willis, τον Big Business και Melvins και ο Clinton Jacob, τον Mr. Fields. Τώρα πια είναι πολύ αργά για να κάνουν αντού. Η συνεργασία τους έχει ήδη συντελεστεί και η All Anti-Star ομάδα τους, ομαδάρα τους, λέγεται, είπαμε, Gata Morta και έχει ήδη εκδώσει EP με 4 τραγούδια με τίτλο Burn Witch Burn και με lead single το εναρκτήριό μας τραγούδι Black Hole. Με την εξαίρεση του Jacob, κάθε μέλος των Gata Morta έχει περάσει από τις τάξεις των Melvins. Έτσι όμως όπως τα κάναμε στην αρχή μας, έτσι όπως τρώσαμε, έτσι θα κοιμηθούμε. Αν μπορείς να κοιμηθείς με Melvins και Napalm Death.

Αυτό που ακούσαμε είναι το Tossing Coins into the Fountain of Fuck. Το πρώτο single, 11 Φεβρουαρίου, βγήκε από το συνεταιρικό άλμπουμ των Melvins με τους Napalm Death, Savage Imperial Death March, το οποίο άλμπουμ, το συνεταιρικό Napalm Death και Melvins, κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου από την Ipecac. Από ποια άλλη? Melvins με Napalm Death, από τα πιο προοδευτικά ακούσματα της χρονιάς, και ξαναλέω, μιλάμε για το άλμπουμ Savage Imperial Death March. Ξαναλέω, κυκλοφόρησε στις 10 Απριλίου 2026, ξαναλέω, από την Ipecac Recordings, γιατί άμα δεν τα πεις τουλάχιστον δύο φορές, πώς θα γίνουν χτήμα ολονών. Δεν πρόκειται για split, αλλά για πλήρη συνεργασία, καθώς τα μέλη των δύο συγκροτημάτων γράφουν και παίζουν μαζί σε όλα τα τραγούδια. Συνεργούν και συνενεργούν ο Buzz Osborne, Νάτος πάλι, και ο Dale Crover από τους Melvins, και ο Barney Greenaway, ο Shane Embury και ο John Cook από τους Napalm Death. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο των Melvins στο Los Angeles και το άλμπουμ αποτελεί την κανονική, ας πούμε, διευρυμένη μας έφαγη κανονικότητα, διευρυμένη έκδοση μιας υπερπεριορισμένης κυκλοφορίας, η οποία είχε διατεθεί αρχικά μόνο στις από κοινού τους περιοδίες το έτος 2025, με δύο επιπλέον τραγούδια πια και νέο εξώφυλλο σχεδιασμένο από την Μάκη Όσμπορν. Οι ίδιοι τα δύο συγκροτήματα, οι δύο πόλοι του δίπολου Melvins με Napalm Death, μιλούν για ενιαίο σχήμα και όχι για δύο στρατόπεδα που σκέτος συνυπάρχουν. Είμαστε στην εκπομπή Διαμάντια, ταραν ταν ταν. Και είμαστε σε ζωντανή μετάδοση από τη Σαλονίκη και τον 958 της R3 για ένα ακόμα βραδινό 10 με 11 και είμαστε στους Ministry.

Οι ministry, οι pick slacks του industrial, γιατί όλο κατεβάζουν ρολά και όλο παρόντες είναι και ξανά είναι, ετοιμάζονται λέει να κλείσουν το κεφάλαιο που ξεκίνησε το 1981, καθώς ο Al Jorgensen, ο ministry, ανακοίνωσε ότι το νέο album Hate to Go, Take Out or Delivery, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο τελευταία μέρα του μήνα, προορίζεται να είναι το τελευταίο στούντιο έργο του συγκροτήματος. Έπειτα από δεκαετίες χαμελεοντισμού, ούτως υπήν μεταμορφώσεων, οι μίνιστροι φτάνουν στο τέλος της διαδρομής τους. Να το πιστέψουμε. Πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ είναι το τραγούδι Burned Out. Αυτό που πήρε τον αέρα του στον 958, τραγούδι το οποίο συνδυάζει για ακόμα μια φορά τον πυκνό μηχανικό και βιομηχανικό ήχο του γκρουπ με τον έντονα πολιτικό λόγο που χαρακτηρίζει το έργο του Jorgensen εδώ και δεκαετίες. Με πόσους προέδρους Αμερικανούς τα έχει βάλει και από πόσους προέδρους Αμερικανούς έχει επιζήσει ο Jorgensen, το άλμπουμ σηματοδοτεί επίσης την επανεμφάνιση του Paul Barker, του στενού συνεργάτη του Jorgo, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία των κλασικών δίσκων των Ministry από τη δεκαετία του 80 έως τις αρχές των Zeros, και έτσι συνδέεται το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας τους, αν μέλη, αν επέπρωτο να είναι το τελευταίο, αν όντως αποδειχτεί ότι είναι το τελευταίο, με μια από τις σημαντικότερες περιόδους τους, αυτή με τον Paul Barker. Είτε λοιπόν αυτή προκύψει η οριστική αυλαία, είτε ακόμα ένας σταθμός στην απρόβλεπτη πορεία των Ministry, αυτοί παραμένουν ένα συγκρότημα που έχει αφήσει τα χνάρια του πολύ παραπέρα από τα σύνορα της industrial σκηνής και έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών και έχει διαμορφώσει σκηνή η οποία ακόμα ανθεί και ακμάζει. Ακούσαμε το νέο single των Ministry, Burned Out. The Bobby Lee's τώρα.

Tan, tan, tan, tan. This is the end, the end. The Bobby Lees κυκλοφόρησαν στις 12 Ιουνίου του 2026 το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο New Self, την πρώτη τους δουλειά μετά το Bellevue του 2022 και ταυτόχρονα την πρώτη τους κυκλοφορία για την μεγάλη και σίγουρη Epitaph. Ο δίσκος έρχεται μετά από μια χρονική περίοδο παύσης από το 2023, όταν το συγκρότημα δήλωσε ότι αυτό ήταν σταματά επαόριστον λόγω εξουθένωσης και οικονομικής πίεσης από την συνεχή δραστηριότητα. Ευτυχώς για τους ίδιους βρέθηκε ένας φαν που μπορούσε να βοηθήσει και έτυχε να είναι και πλούσιος και διάσημος, ο ηθοποιός Jason Momoa, ο οποίος τους είχε ήδη συμπεριλάβει στη σειρά του στο HBO On The Roam και προχώρησε στο να χρηματοδοτήσει το επόμενο άλμπουμ τους, δηλαδή αυτό ακριβώς, το The New Self. Το New Self συνεχίζει στη βασική γραμμή των Bobby Lees, συμπαγείς δομές, γρήγορος ρυθμός, κοφτός, σφιχτή παραγωγή. Γραφή άμεση και προσωπική, χωρίς περιττές αναπτύξεις, χωρίς πατσές για να τα λέμε στη γλώσσα των χασάπιδων. Στο επίπεδο των αναφορών, το άλμπουμ κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο garage punk και blues-based rock, αλλά έχουμε και σκόρπια στοιχεία που παραπέμπουν και σε πιο σύγχρονες επιρροές, όπως το hip-hop από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και ακόμα και new metal προσμίξεις. Η ύλη παραμένει σκληρή και συμπυκνωμένη και τα τραγούδια ξεφυτρώνουν από τις ρίζες των ριφθαρής χωρίς να απλώνονται σε μεγάλες διάρκειες ή σύνθετες δομές. Ευτυχώς. Αυτό που επιζητούμε δηλαδή και αυτό που επιτάσσει το ραμονικό πνεύμα, όχι το γράμμα αυστηρά των Ramones, αλλά το πνεύμα της ραμονικότητας. Η Sam Quartin στη φωνή και την κιθάρα, με τον Kendall Wind στο μπάσο και τον Mackie Bauman στα drums. Οι δυο τελευταίοι στέκονται επάξια στο πλάι του... Έγινε αντιληπτό για ποιον μιλάμε. J.O.N. Spencer.

0: these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
1: Da da da da. Oh, John Spencer. Μια προαιώνια σταθερά για τις πεζολίστες των διαμαντιών, με την έννοια ότι κάθε φορά που βγάζει νέο άλμπουμ σπέβδουμε να το ακούσουμε και να το παρουσιάσουμε. John Spencer, J.O.N. Spencer, Μούρι αναγνωρίσιμη στην Αμερική undergroundικότητα, ακόμα από τις μέρες των άγουρες των Pussy Galore, μα και από τις πιο νοπές των John Spencer Blues Explosion. Τον ακούσαμε από το νέο του άλμπουμ 12 Ιουνίου 2026 με τίτλο Songs of Personal Loss and Protest. Θυμάμαι όταν δούλευα σε δισκάδικο, τότε ήταν η εποχή των Pussy Galore και έβλεπα τα εξώφυλά τους και έλεγα πω πω τι τόλμη. Ήμουν και μικρότερος σε ηλικία και μετά είδα και την Κριστίνα Μαρτίνες και έλεγα πού βρίσκονται, πού υπάρχουν αυτές οι γυναίκες. Κριστίνα Μαρτίνες του John Spencer το κορίτσι. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το 2000, πρέπει να είναι ακόμα μαζί, ε. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το 2025, τώρα μιλάμε για το άλμπουμ το καινούριο των John Spencer Blues Explosion, όχι, του John Spencer, γιατί δεν είναι Blues Explosion, ηχογραφήθηκε το 2025 στο Woodstock της Νέας Υόρκης, με τον Spencer να δουλεύει με τους μπιστικούς του που του παραστέκονται στο σανίδι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, δηλαδή τον Kendall Wind στο μπάσο και τον Mackie Spider Bauman στα drums, γνωστούς από τους Bobby Lees, η rhythm section των Bobby Lees, οι οποίοι προηγήθηκαν στην πεζολίστα των διαμαντιών, οι οποίοι Bobby Lees. Η επιλογή να καταγράψει τον ήχο με το συγκεκριμένο rhythm section, κάθε άλλο παρατυχία, είναι γιατί οι εν λόγω παίκτες, ξαναλέω με σαφήνεια αυτή τη φορά, είναι το βασικό όχημα των πρόσφατων του εμφανίσεων, των live εμφανίσεων εννοώ, και έτσι μεταφέρεται αυτούσιο το live πνεύμα στι στούντιο συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, ούτε εξοραϊσμούς και γυαλίσματα, και ραφιναρίσματα και πώς να τα πω αλλιώς, άσε που δεν τα κάνει αυτά γενικά ο Spencer, ας προτιμάει την ομότητα. Τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου εκτελούν το σύνηθε σλάλομ ανάμεσα στον garage rock, το blues based riffing και την punk ενέργεια, με αιχμηρές συχνά μονολιθικές δομές όπου ο ρυθμός και το groove έχουν το πρώτο λόγο. Lo-fi DIY καταστάσεις. Ο ίδιος ο John Spencer τραγουδά, κιθαρίζει αλλά και πληκτρίζει, κρατάει αυτόν τον πολυεργαλειακό ρόλο που του επιτρέπει να ελέγχει άμεσα την κατεύθυνση κάθε τραγουδιού. Σε σχέση με την ιστορία του, ο Spencer συνεχίζει να δουλεύει με το ίδιο λεξιλόγιο παύλα οπλοστάσιο που τον έχει καθιερώσει από τη δεκαετία των 90's. Εδώ κολλάει να πούμε μια εσχρή και φεδρή παροιμία. Δεν ανακαλύπτει το τροχό. Δεν ανακαλύπτει το τροχό, αλλά ο τροχός του τσουλάει μια χαρά. Το κάνει όμως χωρίς να, δηλαδή αυτό το ότι συνεχίζει να δουλεύει με το ίδιο λεξιλόγιο, χωρίς να το μετατρέπει σε αναπαράσταση του παρελθόντος. Καταφέρνει ο τσόγλανος με κάποιο τρόπο να διατηρεί φρεσκάδα και νεανικότητα, ακόμα και αν τα υλικά του είναι γνώριμα. Μας είναι γνώριμα. Με το Songs of Personal Loss and Protest, ο John Spencer παραδίδει ένα ακόμα δίσκο που θεμελιώνεται πάνω στην οικονομία των μέσων και στην ένταση της εκτέλεσης, ξεσπώντας σε μια άκρος, μ' αρέσει να το λέω αυτό, είναι αλήθεια και έχει τη σημασία του, ξεσπώντας σε μια άκρος σωματοποιημένη μορφή rock and roll. Και τι συνεντευξάρα έδωσε και παρέδωσε μαθήματα φιλοσοφίας του rock and roll. Συνέντευξη την οποία συνακρότες και φίλοι έχω κοινοποιήσει και στο προφίλ μας στο ραδιοφωνικό στο Facebook και μιλώ για το John Simandiras Radio DJ, στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε inboxικά, με το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε inboxικά, J-O-N Simandiras Man και The John Simandiras Radio DJ. Ο κύριος Jack White. Οποία τιμή!

never have nothing good to

Ο Jack White βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια, άλλωστε σε μια φάση της καριέρας του, κατά την οποία δεν τον απασχολεί αν είναι ένα τραγούδι αρκετά άγριο, αν είναι ένας δίσκος κάμποσα εμπορικός, αν ακούγεται παράξενος. Στο νέο του άλμπουμ Frozen Charlotte ακούγεται κατασταλαγμένος, και όσον αφορά το κατασταλαγμένος το λέω συνειδητά και επενετικά, γιατί είναι μια χαρά να ξέρεις τι θέλεις από τον ήχο σου και τους συμπαίχτες σου. Βέβαια, αν ένα παιδί, τώρα το πάω σε άλλο πεδίο, αν ένα παιδί 17-18 χρονών είναι καλός, έχει κλείσει σε πολλούς τομείς, κλείσει ουσιαστικό, κάπα λάμδα γιώτα, και ως εκ τούτου του προκύπτει εσωτερική αδυναμία να επιλέξει ποια κατεύθυνση να ακολουθήσει, αυτό δεν είναι κατακριτέο. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για ένα παιδί που βρίσκεται στη φάση της νεότητας πριν ακόμα του προκύψει η ανάγκη να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Μιλάμε για έναν μουσικό, έναν υπηρέτη της μούσας, ο οποίος έχει φτάσει σε μια ηλικία που βολεύει και εμάς και τον ίδιο να ξέρει τι θέλει από τον ήχο του και τους συμπαίχτες του. Έτσι, ξέροντας τι θέλει από τον ήχο του και τους συμπαίχτες του, ο Jack White αφήνει τα τραγούδια να ρεύσουν σχεδόν μόνα τους, αβίαστα δηλαδή. Ο δίσκος έχει τον εύρο και την αμεσότητα του αμέσως προηγούμενου No Name, ταυτόχρονα όμως είναι πιο ανοιχτός, πιο ελεύθερος, μην πούμε και ο λίγον τι πιο αυτοσχεδιαστικός. Frozen Charlotte είναι παλιός αμερικανικός λαϊκός θρύλος του 19ου αιώνα, από αυτούς που επιβιώνουν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας και επιστρέφουν κάθε τόσο μέσα από τραγούδια και από αφηγήσεις. Είναι μάλλον η πάστα του υλικού που γοήτευε πάντοτε τον White, ο οποίος συχνά αναζητά την έμπνευση σε ξεχασμένες ιστορίες, παλιά blues. Τα πιο ωραία. Πώς το, Μητροπάνος, πώς το λέγε, τα blues του. Πώς το έλεγε, ρε Κωνσταντίνε, που είσαι στην κονσόλα. Δεν το ξέρεις, το Μητροπάνο που έλεγε τα blues του. Είχε ένα τραγούδι που έλεγε με blues, έτσι, με τη βαριά φωνή του. Σχορεμένος να είναι ο Μητροπάνος. Ποτέ δεν τα πήγα καλά με τις ερμηνείες του. Έλεγα ότι είναι μάλλον η πάστα του υλικού που γοήτευε πάντοτε τον White, ο οποίος συχνά αναζητάει την έμπνευση σε ξεχασμένες ιστορίες, σε παλιά blues, σε λαϊκές παραδόσεις και σε πρόσωπα που κινούνται κάπου ανάμεσα στην αχλή του μύθου και την απτή πραγματικότητα. Εμείς ακούσαμε τον πολύ Jack White από το Frozen Charlotte της 10ης Ιουλίου του 2026 στο καταληκτικό τραγούδι του δίσκου και πιο μεγάλο σε χρονική έκταση Neighbors, Neighbors, Neighbors, Neighbors Blues. Να μην αφήσουμε όμως άλλο στην αναμονή των Paul Roland.

0: Chart.
1: Στο δοξαπατρί, με κάθε νέο άλμπουμ του, ο Βρετανός γκουρού της ψυχεδελικής pop Paul Roland, 66 ετών σήμερα, οριμάζει ως τραγουδοποιός και αφηγητής. Η πιο πρόσφατη δουλειά του είναι αυτό το Brighton Rock. Το άλμπουμ από το οποίο μόλις ακούσαμε το αναρκτήριο τραγούδι του, A Face in the Crowd, πρόκειται για διασκευή, μιλάμε τώρα για το άλμπουμ Brighton Rock του Paul Roland. Πρόκειται για διασκευή μυθιστορήματος γνωστού του Graham Greene, να τελειώνουμε, από το 1938, το οποίο πραγματεύεται την υπόθεση με έναν έφηβο εγκληματία και την τραγική σχέση του με μια αφελή νεαρή κοπέλα στα πίσω σοκάκια του άλλοτε δημοφιλούς βρετανικού παραθαλάσσιου θερέτρου του Brighton. Το μυθιστόρημα είχε μεταβρεθεί και στη μεγάλη οθόνη. Ο Roland από πάντα μας έχει βγει ιδιαίτερα ικανός στο να αποδίδει την αίσθηση ενός συγκεκριμένου τόπου και μιας ιστορικής περίοδου, καθώς και να σκιαγραφεί χαρακτήρες. Με τον Brighton Rock όμως θολώνει τα όρια ανάμεσα στον στιχουργό και τον συγγραφέα, ζωντανεύοντας τους μοιραίους εραστές του Green και τους ανθρώπους που τους περιβάλλουν στο βιβλίο. Για να μην μιλήσουμε για την ακαταμάχητη μελωδικότητά του και το γάργαρο παίξιμο του ίδιου και των εκάστοτε συμμουσικών που διαλέγει να τον συνοδεύουν, από τον Brighton Rock του Paul Roland, που βγήκε bandcampικά στις 25 Ιουλίου από εταιρεία Ιταλική, την Dark Companion, ακούσαμε το εναρκτήριο άσμα A Face in the Crowd. Η εξερεύνηση, συνακροτές και φίλοι της δισκογραφίας, είναι μόνο η αφορμή. Μας παρέχει μόνο το ερέθισμα για να συναντιόμαστε Δευτέρα με Παρασκευή ζωντανά στο κάθε βραδινό 10 με 11, να μοιραζόμαστε ήχους και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και γνώμες. Όσμωση, δεν το λένε αυτό? Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της ΕΡΤΡΙΑ. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν, για να τα διοχετεύσουμε στους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ, και πλέον και στο link studio 958. .ert.gr στο ίντερνετ, link το οποίο μας βγάζει με live streaming. Συγκροτούμε έτσι μια σπονδυλωτή αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν ποτέ. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλα, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

I Darling Buds, The Darling Buds, The Darling Buds, B-U-D-S, συγγνώμη, δεν είναι από τα συγκροτήματα που επέστρεψαν για να ανακυκλώσουν το παρελθόν τους, γιατί επέστρεψαν σχεδόν 40 χρόνια μετά την ίδρυσή τους κάπου στην Ουαλία, με την Andrea Lewis πάντα στο μικρόφωνο, κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ 31 Ιουλίου, Same Sun, Same Sky. Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους μετά από δεκαετίες και την πρώτη μεγάλη δισκογραφική τους κίνηση μετά το EP Evergreen του 2017. Ελπίζω να το έχω καταγράψει σωστά, μάλλον σωστά το έχω καταγράψει. Τα διασταύρωσα από εδώ, τα διασταύρωσα από εκεί, γιατί καμιά φορά όσο και αν προσπαθείς να είσαι ακριβής, καραδοκή ή αστοχία. Και ξέρετε τι λένε, η μύγα πάει στο πιάτο αυτού που το παίζει υποχόνδριος. Ήμουνα με τη μαμά μου σε ένα σούπερ μάρκετ τις προάλλες για να λέμε και κανένα, να γελάμε κανένα από τη ζωή, όχι μόνο από τη δισκογραφία, και της λέω. Είχε μια ντεμεκ γνωστή φίλη στην κοπή του Σκλαβενίτη, όχι στη Θεσσαλονίκη, σε μια άλλη πόλη. Και τη λέω: μαμά, δεν έχει αλλάξει γάντια. Μου λέει: άσε τώρα, μην κάνει σκηνή, μην κάνει τα γνωστά σου, μην αρχίσει να μαλώνεις. Εντάξει, λέω: μαμά, μην εκθέσω τη μαμά μου. Πηγαίνουμε σπίτι, είχαμε πάρει ημίσκληρο σε φέτες, το ανοίγω. Και στην πρώτη φέτα, την ημίσκληρη, υπήρχε μια μελαχρινή, μια μαύρη τρίχα. Τη λέω: ορίστε. Με γεια σου, με χαρά σου. Γιατί λέει, πιανού είναι η τρίχα, πιανού να είναι, δικιά μου να είναι η τρίχα, της λέω. Αυτά με αφορμή τους Νταρλ. Μου λέει διάφορα ο Μουσάκης από την κονσόλα και με κάνει να γελάω. Περιστατικά από την πραγματική ζωή, τα οποία μπορούν να συμβούν σε καθένα, αλλά αυτό με το Γκάντι, θα ήθελα να το πω αυτό στην ακροτές και φίλοι, έχει καταντήσει ηρωνία. Μπορούμε να συζητήσουμε αν το Γκάντι όντως προσθέτει. Αφορά, είναι στην ουσία καθαριότητα ή είναι βιτρίνα. Αλλά άμα φοράς γάντι, άλλαζε το από πελάτη σε πελάτη. Δεν έχει νόημα να φοράς το ίδιο γάντι από την αρχή μέχρι το τέλος της βάρδιας, μέχρι να σου πει κάποιος άλλαξε το. Και προς Θεού, άλλαξε γάντι άμα πας από αλλαντικά σε τυροκομικά για ευνόητους λόγους. Η Darling Buds, για να γυρίσουμε στους Darling Buds, έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τον ντεμπούτο άλμπουμ τους Pop Said. Και αποσιοποιητικά, τρεις τελίτσες. Το ενδιαφέρον με το καινούριο Same Sun, Same Sky είναι ότι δεν ακούγεται όπως ακούγονται τα άλμπουμ μιας τυπικής επανένωσης. Δεν υπάρχει δηλαδή προσπάθεια να κυνηγήσει σύγχρονες στάσεις, ούτε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του streaming. Αντίθετα, οι Darling Buds βασίζονται σε όσα ξέρουν να κάνουν καλά, ευθύβολα τραγούδια, κιθάρες που άλλοτε λάμπουν και άλλοτε γίνονται πιο αιχμηρές, μελωδίες που μένουν στο μυαλό από την πρώτη ακρόαση. Και την χαρακτηριστικούλα οξία πλην γλυκιά φωνή της Andrea Lewis στο κέντρο των πάντων, με τα κόκκινα φουστανάκια της, τα πλατινέ μαλάκια της, τα καλοχτενισμένα και τις πυρουετίτσες της στα βίντεο κλιπ. Έχει φτάσει τα. Να πω ηλικία. Δεν θα πω. Έχει φτάσει μια κάποια ηλικία. Αλλά το λέει η καρδιά της. Ποιος να το περίμενε. Ποιος να το περίμενε ότι η τραγουδοποιία του συγκροτήματος όχι μόνο δεν έχει χάσει τη δύναμή της και τη ζωτικότητά της, αλλά σε αρκετές στιγμές ακούγεται εξίσου εμπνευσμένη, αν όχι πιο γεμάτη με όρεξη και με ιδέες, με τη φάση της ακμής τους. Έτσι είναι άμα δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα και παίζεις μόνο για την ευχαρίστησή σου και για τη χαρά της επικοινωνίας με τον πλησίον σου. Από το νέο άλμπουμ, τον Darling Buds, για να κοιτάω και το ρολόι, για να μην ξεφύγουμε, που έχει τίτλο Same Sun, Same Sky, ακούσαμε το τραγούδι Intruder και θα ακούσουμε και το τραγούδι, έλα ρε Ανδρέα, γλύκανε μας λίγο, Leaving the Scene, Darling Buds, του 2026 στα Διαμάντια.

Αν κάποιος αυτή τη στιγμή άκουσε τους Darling Bad και μάλιστα δύο τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ και ξέσπασε, άσε μας ρε βλαμμένες η μαντήρα τώρα, έχουμε φτάσει 2016 και μας παίζεις Darling Buds. Μαζί του ή μαζί της, το ίδιο σκέφτομαι και εγώ, φτάσαμε 2016 για να παίζουμε Darling Buds και μάλιστα καινούριο και να υπάρχουν και αυτοί, ούτε οι ίδιοι το περίμεναν ότι θα υπάρχουν, ούτε εγώ φανταζόμουν ότι θα μ' άρεσε το καινούριο άλμπουμ τους, αλλά γιατί όχι, το άκουσα μία, με τσίμπησε, το άκουσα δύο, μου κάτσε καλά, το άκουσα τρεις, λέω γιατί όχι. Από το νέο τους άλμπουμ, Same Sun, Same Sky, ακούσαμε τους Darling Buds, το συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1986 στην Ουαλία με πυρήνα την τραγουδίστρια και συνδημιουργό Andrea Lewis σε δύο τραγούδια, σε δύο επιλογές. Είχαμε τα άλμπουμ Pop Sed, το πρώτο τους, Crow Daddy και Ερώτικα και έπειτα μακρά δισκογραφική σιωπή, η οποία διακόπηκε μόνο από το Evergreen του 2017 και να που οι Darling Buds επιστρέφουν δίσκο φέτος, 31 Ιουλίου, με έναν δίσκο που δείχνει ότι η τραγουδοποιή του... Έλα στο τέλος τα χαλάσουμε. Η τραγουδοποιητική τους ικανότητα παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο και ότι η φωνή της Andrea, εξακολουθεί να βρίσκεται σε φόρμα, καλά κρατεί η φωνητική της η χορδή. Τώρα γυρίζουμε στα πρώτα τους χρόνια, στα πρώτα τους βήματα, στο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκεκριμένα Pop Sed, που κυκλοφόρησε το 1988 και τους έφερε στο προσκήνιο της Βρετανικής Ανεξάρτητης Σκηνής και γενικά από εκεί... Εκεί εδρεύηκε το τραγούδι, στο Pop Sed δηλαδή, το πρώτο άλμπουμ των Darling Buds 1988 που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με το όνομά τους, το Hit the Ground, η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Darling Buds, το τραγούδι με το οποίο τους γνώρισε το ευρύτερο ακροατήριο. Αυτό εδώ.

και φεύγουμε με τον Bill Lloyd και τα instrumentals του και συγκεκριμένα το Senior Discount. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Με τον τενορίστα Αρτσισέπ στο ομότιτλο κομμάτι από το LP του 1966 «Μάμα του Τάιτ», άρχισε η δεύτερη ώρα του απόψινού Jazz Club του 958. Μαζί του ακούστηκαν οι τρομπονίστες Ρόσγουελ Ραντ και Γκράχαμ Μονκούρ, ο Τόμι Τάρενταϊν στη τρομπέτα, ο Τσάρλι Χέιντεν στο κοντραμπάσο και ο Μπίβερ Χάρις στα τύμπανα. Η συνέχεια από το 1972 και το LP του μπασίστα Dave Holland. «Conference of the Birds» ο τίτλος του. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το «Sea Show». Μαζί με τον Holland στα πνευστά είναι ο Sam Rivers και ο Anthony Braxton και στα τύμπανα ο Barry Altschul.

Για το μουσικό, ο όρος free jazz σχετίστηκε με τρόπους ανάπτυξης της ελευθερίας του να αυτοσχεδιάζει. Αυτό δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί σαν αποτέλεσμα κάποιας μηχανιστικής συνέχειας στο χώρο της μουσικής. Δημιουργικότητα είναι η φαντασία, είναι η ικανότητα να υλοποιήσει εικόνες μέσα από τον αυτοσχεδιασμό. Σε αυτό το σημείο, οι έννοιες δημιουργικότητα και ελευθερία συμπίπτουν. Η βασική αντίληψη στη free jazz είναι αυτή που προϋποθέτει κάθε αυτοσχεδιαστή σαν μία ολοκληρωμένη μονάδα με δικό της κέντρο. Αν στην πρώτη περίοδο της free, μέχρι το θάνατο δηλαδή του John Coltrane το 1967, ο αυτοσχεδιασμός παρέχεται σε ένα μέτρο ελευθερίας άγνωστο μέχρι τότε, αυτό δεν σημαίνει παρά το ότι για τη συγκεκριμένη περίοδο οι μουσικές μορφές και οι αισθητικές επιλογές συνδέονται αναπόφευκτα με διαδικασίες που προέρχονται από τον έξω μουσικό χώρο, όπως το ιδεολογικό πεδίο, οι πολιτικές τάσεις και η πολιτική συνείδηση. Έτσι, το βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης jazz είναι ότι στηρίζεται σε ένα συμβολισμό που είναι πάντοτε μαύρος. Ο όρος μαύρος αναφέρεται σε μια κουλτούρα και όχι σε εξωτερικά φυλετικά χαρακτηριστικά, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ποτέ ότι οι μεγάλοι καινοτόμοι της jazz ήταν όλοι μαύροι.

Από το 1996 και το δίσκο του Kenny Garrett «The Music of John Coltrane» ακούσαμε «Liberia». Μαζί του ήταν ο Rodney Whittaker, ο Pat Metheny και ο Brian Blade. Η συνέχεια από το John Zorn και από τη σειρά «Masada» Volume 1 Aleph, που κυκλοφόρησε το 1994, θα ακούσουμε το Zaire. Μαζί με το Zorn είναι ο Dave Douglas, ο Greg Cohen και ο Joey Barone.

Από το 1960 και το LP We Insist Max Roach Freedom Now Suite ακούσαμε ένα κομμάτι με τίτλο Tears for Johannesburg. Μαζί με το μεγάλο drummer, εξέχοντες καλεσμένοι της ηχογράφησης, η γυναίκα του, Abby Lincoln, και ο Coleman Hawkins. Με το θάνατο του John Coltrane φαινόταν ότι η free jazz θα προχωρούσε στο επόμενο στάδιο μέσω των διαδόχων, όπως ο Pharoah Saunders, ο Archie Shepp και άλλοι. Η ιστορία όμως απέδειξε ότι αυτό δεν έγινε. Αν η λέξη ενέργεια υπονοεί το σημείο συγκέντρωσης και ταυτόχρονα εξήγησης των δυνάμεων που διαμόρφωσαν σταδιακά όλο το αισθητικό πλέγμα της free jazz, με το θάνατο του Coltrane η ενέργεια αυτή τυποποιείται όχι σαν συνώνυμο της έννοιας δημιουργικότητα, αλλά απογυμνωμένη από το λατρευτικό της στοιχείο, που στην περίπτωση του Coltrane σήμαινε υπερβατικό διαλογισμό. Από το σημείο αυτό και πέρα προβάλλει καθαρά ένα αίτημα, επανεξέταση και επεξεργασία των στοιχείων που όρισαν τη δημιουργικότητα της free jazz. Ο όρος free jazz εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από τον ευρύτερο δημιουργική ή αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, υποδηλώνοντας έτσι ότι στο βαθμό που πραγματοποιείται η απελευθέρωση της έκφρασης, οι ελευθερίες που συνδέονται με ένα κατώτερο στάδιο δημιουργικότητας χάνουν το περιεχόμενό τους. Να διευκρινίσω ότι η αυτοσχεδιαζόμενη μουσική δεν σημαίνει ότι η μουσική τεχνική υποβιβάζεται για χάρη του τυχαίου. Ο τρομπετίστας Λίο Σμιθ λέει πάνω σε αυτό. Για τον αυτοσχεδιαστή, η τεχνική δεν αποτελεί μία αυθαίρετη κατανάλωση κάποιας αφηρημένης τυποποιημένης μεθόδου, αλλά μάλλον μία άμεση εναρμόνιση με την εγκεφαλική, πνευματική και μηχανική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την έκφραση μιας ολόκληρης δημιουργικής παρόρμησης. Ο αυτοσχεδιαστής συνειδητοποιεί ότι η φυσική πορεία της μουσικής του είναι η ανταπόκρισή του στις παρορμήσεις του που από τη φύση τους είναι και πρωτότυπες και ατομικές.

από το 1979 και από το πρώτο άλμπουμ του κουαρτέτου Old and New Dreams ακούσαμε Open or Close. Don Cherry, Dewey Redman, Charlie Hayden και Ed Blackwell τα μέλη του κουαρτέτου. Θα βαδίσουμε προς το τέλος του απόψινού Jazz Club του 1958 με το γκρουπ του αλτίστα Chris Bowden και ένα κομμάτι από το δίσκο του Slightly Askew. Να πω ότι την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα είχε η Αγγελική Μπρέλου, από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τα υπόλοιπα. Γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Μάμα Μία, η ταινία. Αμερικανικό, βρετανικό musical και σημαντική κωμωδία, αν προτιμάτε, παραγωγής 2008. Αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου musical του West End και του Broadway, το οποίο είναι βασισμένο φυσικά στα τραγούδια των ABBA, με πρόσθετη φυσικά μουσική σύνθεση του Benny Anderson, μέλος του συγκροτήματος. Μια ταινία που σκηνοθέτησε η Φιλίντα Λόιτ και πρωταγωνιστούν Μέριλ Στρίπ στον ρόλο της Δόνα Σέριντον, Πίρς Μπρόζαναν, Κόλιν Φέρθ και φυσικά η Αμάντα Σέιφριντ.

«Μάμα Μία» η ταινία. Κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου στις 30 Ιουνίου του 2008 και στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Ιουλίου εκείνης χρονιάς. Πήρε κυρίως μεικτές κριτικές, αλλά αυτό δεν το εμπόδισε να γίνει μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία, φτάνοντας στα 694,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, παρακαλώ. Μέχρι και σήμερα είναι το μεγαλύτερο σε εισπράξεις musical όλων των εποχών. Πήρε 2 υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα στην κατηγορία καλύτερη ταινία κομμωδία musical και πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της Meryl Streep.

Μαμά Μία η ταινία. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το ελληνικό νησί Σκόπελος και μένουν στο ξενοδοχείο Villa Donna, το οποίο ανήκει και διαχειρίζεται η Donna Sheridan, που έχει μία κόρη, τη Σόφη, και τον μέλλοντα σύζυγό της, τον Σκάι. Τρεις από τους καλεσμένους έρχονται στο γάμο εν αγνία της Donna. Είναι ο αρχιτέκτονας Sam Carmichael, ο τραπεζίτης Harry Bright και ο ναυτικός Bill Anderson. Η Donna έχει να τους δει και τους τρεις αυτούς άντρες πάνω από 20 χρόνια. Άγνωστη η Σόφη τους προσκάλεσε στο γάμο όταν διάβασε το ημερολόγιο της μητέρας της και ανακάλυψε ότι αυτοί οι τρεις άντρες είχαν σχέση με την Donna όταν αυτή έμεινε έγκυος και πιστεύει ότι ένας από τους τρεις αυτούς είναι ο πατέρας της. Η Σόφη θέλει αυτός που θα αποδεχτεί ως πατέρα της να τη συνοδεύσει στην εκκλησία.

Ήταν τραγούδια του πολύ πετυχημένου συγκροτήματος στον ABBA με επιπρόσθετη μουσική σύνθεση του Μπένι Άντερσον, προσαρμογή του ομότιτλου musical του West End και του Broadway, Mamma Mia, η ταινία.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, να είμαστε και σήμερα εδώ στο στούντιο του 958. Ο Χρήστος Βραχνός διαλέγοντας τη μουσική και λέγοντας βεβαίως 2-3 λόγια για αυτήν από μικροφόνου. Ο Κώστας Σταθάκης τη φορά αυτή ρυθμίζοντας τον ήχο και πρώτος σηκώνοντας ψηλά τα πανιά μας για αυτήν την νέα περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80 συγκεκριμένα. Ο Τσακ Πρόφετ. Για τη ζωή στην Αμερική την εποχή του Νίξον μας τραγούδησε στο Νίξονλαντ που ακούσαμε μόλις. Είναι από τον τελευταίο του δίσκο, τον The Land The Time Forgot, από τον οποίο μάλιστα θα είναι και το επόμενο μας κομμάτι, High as Johnny Thunders, ο τίτλος του.

Ένα τραγούδι του Αμερικανού Towns Van Zandt, ενός από τους σπουδαιότερους folk τροβαδούρους ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες. To Live is to Fly ο τίτλος του. Και σε αυτήν την πολύ όμορφη εκδοχή το ακούσαμε από δύο Αυστραλούς, τον Paul Kelly και τον Charlie Owen. Είναι από τον δίσκο τους με τίτλο Death's Dateless Night του 2016. Συνεχίζουμε όμως, ελληνικό το επόμενο συγκρότημα, αψεγάδιαστα όμως αμερικάνικος ο ήχος του. Robert Sinn and the Huckleberries και At Her Mercy Now.

958 TR3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Σταθάκη στον ήχο και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. In the Middle of the Night, ο τίτλος του επόμενου κομματιού, το υπογράφει ένα αμερικανοβρετανικό ντουό ονόματι Steel Corners.

Και από την Dream Pop των Steel Corners περάσαμε φίλοι και φίλες στη Soul με jazz πινελιές της Candace Springs, μιας νέας σχετικά Αμερικανίδας τραγουδίστριας και πιανίστριας από το Nashville του Tennessee. Στο Fix Me την ακούσαμε από τον δεύτερο της δίσκο, τον Indigo του 2018, και συνεχίζουμε. Άλλη μια αλλαγή στη ρότα της μουσικής μας, Tracy Thorn τώρα και Sister, ένα από τα τελευταία της τραγούδια.

στρίβοντας απότομα για μια ακόμη φορά το τιμόνι, να είμαστε από την ηλεκτρονική pop της Tracy Thorn στην κάπως τετράγωνη και από ασυνήθιστα όργανα παραγόμενη funk jazz ενός γερμανικού τρίου, των Three Fall. Στο Medium Rare τους ακούσαμε και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, στα νερά της funk jazz παραμένοντας, να τώρα ένα δείγμα σουηδικής κοπής. Funk is my religion από τους Funk Unit του Nils Landgren.

Just Believe in You, ο τίτλος του κομματιού που τελείωσε μόλις, είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια των The Brand New Heavies, από τους μπροστάριδες άλλοτε της acid jazz μουσικής σκηνής. Συνεχίζουμε, Tony Barba τώρα, Αμερικανός εξοφωνίστας από το Acton της Μασαχουσέτης και Rounding Up από τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο Blood Moon. Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμή και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε και τον προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στον Φοντάι Μούσα Σούσο, βιρτουάζο της Κόρα, που οργανίστηκε και συνθέτη, του οποίου δουλειά με καλλιτέχνες όπως είναι ο Χέρμπι Χάγκο και ο Φίλιπ Κλάς, όθησε τις μουσικές παραδόσεις της Δυτικής Αφρικής σε διάλογο με τον κόσμο. Ο Σούσο πέθανε στις 25 Μαΐου στην πατρίδα του Γκάμπια, ήταν 75 ετών. Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1950 στο Σάρι Χαμαντί στην περιοχή Γούλη της Γκάμπια, η οποία ήταν βρετανική απικία τότε. Ο πατέρας του Σαϊκού Σούσο και η μητέρα του Σάρζο Τζομπαρτέχ προέρχονταν και οι δύο από οικογένειες Γκριό. Οι Γκριό είναι μουσικοί αφηγητές που παραδοσιακά είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση προφορικών ιστοριών στις περιοχές της Δυτικής Αφρικής όπου μιλούνται οι γλώσσες Μαντέ. Ο Φοντάι είναι απόγονος του Τζέλι Μαντί Βλεν Σούσο, ο οποίος λέγεται ότι εφήβρε την Κόρα πριν από αιώνες, συνδέοντας 21 χορδές και ένα δέρμα γελάδας σε μια μεγάλη κολοκύθα καλάμπας. Ο Φοντάι άρχισε να μαθαίνει το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Δυτικής Αφρικής σε ηλικία 6 ετών. 3 χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την παράδοση των Γκριό, πήγε σε ένα γειτονικό χωριό για να μαθητεύσει δίπλα στον θείο του Σέκου Σούσο. Εκπαιδεύτηκε μέχρι τα 18 του και στη συνέχεια άρχισε να διδάσκει κόρα στο Πανεπιστήμιο της Γκάνας. Από νωρίς ταξίδεψε πέρα από τα σύνορα της Γκάμπια, της μικρότερης χώρας στην Αφρικανική Ήπειρο, για να επισκεφθεί τους δασκάλους της περιοχής, μαθαίνοντας να παίζει μια μεγάλη ποικιλία τοπικών κουρδισμάτων και στυλ.

Παράλληλα με την κόρα, ο Φοντάι έμαθε περισσότερα από 12 άλλα όργανα, μπαλαφών, καλή παγκόνη μεταξύ άλλων. Όταν μετακόμισε στις ΗΠΑ, άρχισε να πειραματίζεται και με ηλεκτρονικά όργανα, αλλά πάμε λίγο πιο νωρίς. Το 1976 ο Φοντάι ανακαλύφθηκε από τη μεγάλη Αμερικανίδα εθνομουσικολόγο Βέρνα Γκίλι σε ένα ταξίδι που έκανε στην Γκάμπια. Τον ηχογράφησε και έτσι προέκυψε το άλμπουμ Folkways του 1978, μάλλον του Folkways του 1978, το Cora Music from the Gambia. Από την αρχή ήταν σαφές ότι αν και ήταν βυθισμένο σε μια παράδοση αιώνων, Φοντά ήταν επίσης ένας τολμηρός ταξιδιώτης ή ταξιδευτής, ο οποίος είχε ως στόχο να διατηρήσει την Cora επίκαιρη και σε επαφή με τον δυτικό κόσμο. Πίσω στην πατρίδα μου, την Γκάμπια, άκουγα τον Τζίμι Χέντριξ και τον James Brown στο ραδιόφωνο, είπε στους Los Angeles Times το 1993. Θα έλεγα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι από την Γκάμπια και ακούω τη μουσική τους, οπότε νομίζω ότι αν κάνω το ίδιο πράγμα που κάνουν αυτοί, όλος ο κόσμος θα ακούει τη μουσική μου. Από το άλμπουμ Cora Music from the Gambia ακούσαμε ήδη το Apollo και η δεύτερη σύνθεση είναι το Mama Mané.

Μέχρι την κυκλοφορία του άλμπουμ Cora Music from the Gambia, ο Φοντά είχε μετακομίσει στο Σικάγο, εκεί ίδρυσε την Mandingo Creole Society με τους κρουστούς Hamid Drake και Adam Rudolph και τον βασίστα Joseph Thomas. Το ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας, που κυκλοφόρησε το 1978, περιλάμβανε τον τρομπετίστα και εξερευνητή της παγκόσμιας μουσικής Don Cherry, ως ειδικό προσκεκλημένο. Η Mandingo Creole Society θα κυκλοφορούσε αρκετά άλμπουμ, αργότερα άλλαξε την ονομασία της σε Mandingo Featuring Fonda Musa Suso. Με το τρίτο άλμπουμ, το Vato Sita, η μπάντα ενσωματώνει πλήρως τη synthesizer και μπάσο, αγκαλιάζοντας αυτό που φαινόταν είναι το μέλλον της pop μουσικής τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Αφρική. Ο Σούσο έκανε επίσης περιοδίες και ηχογραφήσεις με τον θείο του, τον παραδοσιακό τραγουδιστή, τον Μαντέ Τάμπα Σούσο. Ωστόσο, εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δουλειά του με τους Mandingo, featuring Fondai Musa Suso. Είναι η σύνθεση Musso.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στον κρυό Φοντάι Μούσα Σούσο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου σε ηλικία 75 ετών. Ήταν γνωστός για τους υπνοτικούς ήχους που ενσωμάτωσε στην παραδοσιακή μουσική Μαντίνγκο, καθώς και για τις πρωτοποριακές μουσικές του συναντήσεις. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος βιρτουόζος της χώρα που καθιερώθηκε στις ΗΠΑ. Ο Φοντάι Μούσα Σούσο απέκτησε μεγαλύτερη φήμη το 1984 όταν συνεργάστηκε με το Χέρμπι Χάνκοκ στο τραγούδι Τζούγκου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως τραγούδι τίτλων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Ο Σούσο επικοινώνησε και πρώτη φορά με τον Χάνκοκ στις αρχές του 1984 μέσω του Μπιλ Λάσουελ, με την ελπίδα να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο ηχογράφησης. Ο διάσημος Αμερικανός μπασίστας και παραγωγός δούλευε πάνω σε ένα νέο άλμπουμ με τον Χάνκοκ, ο οποίος είχε πρόσφατα αναλάβει τη μουσική για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και αναζητούσε έναν διεθνή ήχο. Οι δύο τους κανόνισαν να πετάξει ο κύριος Σούσο στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει μια ηχογράφηση για το project. Αφού άκουσα μερικά ρυθμικά κομμάτια, είπα: εντάξει, έχω μερικές ιδέες. Έβαλα στην πρίζα την κόρα μου και το πρώτο κομμάτι που έπαιξα τους άρεσε. Είπαν: θα το κρατήσουμε αυτό. Είστε σίγουροι? Έχω πολλά άλλα, απάντησε ο μουσικός από την Γκάμπια. Το κομμάτι Τζούγκου, το οποίο θα ακούσουμε συνέχεια, συμπεριλήφθηκε στο Sound System του Χέρμπι Χάνκοκ. Ήταν η πρώτη από πολλές ηχογραφήσεις που έκανε ο Σούσο μαζί με τον διάσημο Αμερικανό μουσικό. Ο Φοντάι Μούσα Σούσο εντάχθηκε στην περιοδεύουσα μπάντα του Καλλιτέχνη και το 1985 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, το Village Life. Ακολούθησε το Jazz Africa το 1987. Μπορούσε να ενταχθεί σε κάθε είδους μουσική, ένας νέος ήχος που έδινε μια εντελώς νέα διάσταση, δήλωσε ο Χάνκοκ στους New York Times μετά την είδηση του θανάτου του Φοντάι. Ας ακούσουμε όμως την σύνθεση Τζούγκου.

Το 1984 ο Φοντάι Μούσα Σούσο κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του Hand Power στη Flying Fish, στην εταιρεία του Σικάγου που έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ του Mandingo. Θα συνέχιζε να ηχογραφεί με το δικό του όνομα, μεταξύ άλλων τα άλμπουμ Mansa Bendung, Welcome the King με τον Τάμπα Σούσο στα φωνητικά, The Dreamtime και The Two Worlds μεταξύ άλλων. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ο Σούσο άρχισε να συνεργάζεται με τον συνθέτη Philip Glass. Η κομψή επαναλαμβανόμενη στοχασμή του Philip Glass τέριξαν φυσικά με το παρόμοιο υφασμένο στυλ κόρα του δυτικοαφρικανού συνθέτη και μουσικού. Έγραψαν και ηχογράφησαν μουσική η ταινία του Godfrey Reggio Bogacacci το 1988, καθώς και μουσική για μια παράσταση του θεατρικού έργου του Jean Genet The Screens το 1992, από όπου θα ακούσουμε τη σύνθεση Suso's Song.

20 χρόνια μετά την σύμπραξη των Σούσο και Χέρμπι Χάνκοκ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 1984, ο Αφρικανός μουσικός συνεργάστηκε με τον Φίλιπ Γκλάς στο Orion, ένα έργο μεγάλης κλίμακας για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Το έργο αυτό είχε παρουσιαστεί και στη Θεσσαλονίκη. Ο Φοντάι κατάφερε να προσαρμόσει τη δική του μουσική πρακτική με άλλους ανθρώπους, δήλωσε ο Φίλιπ Γκλάς για τον επί 40 χρόνια φίλο και συνεργάτη του. Δεν γνωρίζω κανένα που το έκανε τόσο καλά όσο αυτός. Και θα ακούσουμε μερικά λεπτά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο, 15 λεπτά, δεν το ακούσουμε όλο, τη σύνθεση The Gambia από το Orion.

Όταν μέλη του εκλεκτικού Kronos Quartet ρώτησαν τον Philip Glass αν ήξερε πώς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Σούσο, ο συνθέτης γέλασε. Ο Βυτικοαφρικανός μουσικός ήταν εκείνη την εποχή φιλοξενούμενος στο σπίτι του. Ο Philip Glass τους έφερε σε επαφή και ηχογράφησαν τον δίσκο του κουαρτέτου του 1992, Pieces of Africa, το οποίο έφτασε στην κορυφή τόσο των κλασικών όσων και των παγκόσμιων μουσικών charts του Billboard. Θα ακούσουμε τη σύνθεση, τη Λιμπόγιο.

0: Ο Φοντάι Μούσα Σούσο πραγματοποίησε περιοδίες με τον Bill Aswell, τον drummer Ginger Baker και τον keyboardista Bernie Worrell. Συνεργάστηκε εκτενώς με τον drummer Jack DeJohnette και ηχογράφησε με τον σαξοφωνίστα Pharoah Sanders μεταξύ άλλων. Έζησε στο Σικάγο για πάρα πολλά χρόνια πριν μετακομίσει στο Seattle τη δεκαετία του 2000, στην Ατλάντα και το New Haven του Connecticut. Μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, επέστρεψε στην Γκάμπια το 2021. Εκεί, 4 χρόνια αργότερα, έκλεισε για πάντα τα μάτια του. Σούσο ήταν ένας σπάνιος μουσικός, ένας ζωντανό αρχείο, ένας δάσκαλος και ένα σύμβολο συνέχεια σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχαίως. Ένας καλλιτέχνης που συνεργάστηκε με ένα ευρύ φάσμα διεθνών αστέρων της jazz, της κλασικής και ροκ μουσικής. Αλλά ξεκαθάρισε ότι ανεξάρτητα από το πού ταξίδευε, παρέμενε ριζωμένος στην παράδοση. Αυτή την παράδοση ή την ιστορία που γνωρίζω τον λαό Μαντίνγκο στην Αφρική την έχω μαζί μου. Μπορώ να κάθομαι στην Γκάμπια αυτή τη στιγμή σε ένα χωριό, να κρατάω την κόρα και να παίζω στη μέση του πλήθους, ακριβώς σαν να μην έφυγα ποτέ. Όπως συνήθιζα να λέει, μην αφήσεις την παράδοση να φύγει, γιατί αν δεν την έχεις, δεν έχεις τίποτα. Εμείς θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον μουσικό από την Δυτική Αφρική, συγκεκριμένα από την Γκάμπια, τον Φοντάι Μούσα Σούσο, με μια σύνθεση έτσι χορευτική από τη συνεργασία του με τους Mandingo Griot Society, τη σύνθεση Africa, μια συνεργασία με τον Don Cherry.
1: Africa.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, της γειτονίας του κόσμου, ήχη, ρυθμή και χρώμα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη. Και να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη που ρυθμίσε τον ήχο, που σήμερα το είπα, το επίθετο μια χαρά, όλες τις φορές. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το El Cuarto de Tula, με τους Buena Vista Social Club, αυτή είναι εκλεκτική παρέα από την Κούβα που ένωσε ο Ray Cooder και για την περίφημη ηχογράφηση και το δίσκο και για το ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, το El Cuarto de Tula, όπου τα βασικά φωνητικά κάνουν ο Ibrahim Ferrer και ο Noel Lisea. Να είστε καλά, γεια σας.

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.